0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

βουλές κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: βιογραφικό σου.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
2: Νόβα 9.31.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
15: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
16: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί
3: είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

0: Ζούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας

0: σιρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απέτηση.
1: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
1: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
1: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Νόβα 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
3: Επίθεση, θέση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
11: Με την υποστήριξη του Nova 931.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
19: Νόβα 931.
20: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Λιγότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς ή αν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 από 4. Στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στην περιοδικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 από 4. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
23: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
24: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
25: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.

0: Καέκι φωτιά, καήκαμε και εμείς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά μετά τις 8, μάλλον καλύτερα τα νέα στην Πάρο. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης, η οποία ταλανίζει το νησί από χθες. Μακάρι. Ελπίζω τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, δεν προλάβαμε να πούμε και τα τυπικά της διαδικασίας. Έτσι, Τετάρτη, ο μήνας έχει 29, σχεδόν 6,5 ανέτειλε ο ήλιος. Το έχουμε χάσει αρκετό κομμάτι, 25 λεπτό να ξέρετε από το πρωί κυρινότη μας. 8 και 38 η δύση του ηλίου. Ο κύριος Παπαγιαννάκος απέναντί μου, μεγάλη επιτυχία. Πανσέλινος σήμερα, είπαμε, είναι η Πανσέλινος του Ελαφιού. Θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αύριο κανονικά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Το λέω γιατί από χθες με ρωτάτε. Οπότε θα τα πούμε στην αυριανή μας τριωρία. Skyradio.gr, ό,τι θέλετε παρακαλώ πάρα πολύ για μηνύματα. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Πάνω δεξιά λέει, πες την άποψή σου, γράφετε τα μηνύματά σας και μου τα στέλνετε για να τα βάλουμε και εμείς σε μια τάξη. Υπάρχει βεβαίως και το 210-48-00-170-174. Η κυρία Σοφία Καλαβρού, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης, και είναι στην παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Παγκόσμια ημέρα, λέει, τίγρη σήμερα, νότι. Κανόνισε την πορεία σου, μόνο αυτό έχω να σου πω. Εδώ απέναντι από εμάς, δίπλα από εμάς, χτίζεται μια μεγάλη πολυκατοικία. Πρωί-πρωί ήρθαν τα σίδερα και σιδερώνουν, που λέμε, τα παιδιά. Πρωί-πρωί, μην τους πιάσει ζέστη. Και θα μου πεις γιατί το λες αυτό, Ψάλτη. Διότι βλέπω τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, που ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν ότι η αύξηση, λέει, του όγκου των νέων κατασκευών είναι διψήφια, παρακαλώ πάρα πολύ. Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Elstat, τον Απρίλιο της φετινής χρονιάς εκδόθηκαν περίπου 2.500 οικοδομικές άδειες, αυξημένες οι άδειες κατά 4,2 σε σχέση, λέει, με το 25. Οι άδειες αυτές αντιστοιχούν, λέει, σε επιφάνεια περίπου 470.000 τετραγωνικών μέτρων. Πολύ μπετό, ε. Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 2.400 ιδιωτικές οικοδομικές άδειες, αυξημένες κατά 4,3%. Σε αιτήσια βάση, από ό,τι βλέπω, στο τελευταίο 12μηνο είμαστε πάνω σχεδόν 11%. Τώρα, όσον αφορά τα θερινά έξοδα, υπάρχει μια έρευνα η οποία δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία τους, τα στοιχεία της έρευνας χθες, που λέει ότι ο ένας στους δύο, το τελικό ύψος, λέει, των δαπανών που κάνει το καλοκαίρι εξαρτάται άμεσα από το αν και πού θα κάνει διακοπές. Δηλαδή, αν θα πάει κάπου και, ξέρω εγώ, δεν θα πάει σε φιλικό σπίτι, αλλά θα χρησιμοποιήσει ξενοδοχείο, αν θα είναι μακριά, αν θα πάει σε ένα νησί που χρειάζονται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που έχουν και αυτά ένα κόστος κλπ. Ο ένας στους τρεις της έρευνας αυτής παραδέχεται, λέει, ότι δαπανά περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι σε σύγκριση με την υπόλοιπη χρονιά. Έλα ρε παιδί μου. Ο ένας στους τρεις. Το 16% καταφέρνει, λέει, να διατηρήσει σταθερό το επίπεδο των εξόδων του σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα ταξίδια και οι εξορμήσεις είναι η βασικότερη αφορμή να έχουμε απόκληση από τον αρχικό προϋπολογισμό, γιατί όλα, λέει, προϋπολογίζονται πλέον τώρα. Ξεχάστε αυτά που ξέραμε. Κύριε Νότι μας. Λοιπόν, ο ένας στους δύο κατατάσσει, λέει, την ιστορία των διακοπών ως την πρώτη αιτία που ξεφεύγει από τα όρια που έχει βάλει μια τάξη στο μυαλό του ή σε ένα χαρτί, τέλος πάντων. Από εκεί πέρα, διαδικτυακές αγορές, συναυλίες είναι, λέει, αντικείμενα τα οποία επηρεάζουν, και βεβαίως η μεγάλη αγωνία της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων είναι αν προκύψει ένα έκτακτο έξοδο που έχει να κάνει, ας πούμε, με την υγεία. Εκεί τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, και ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουν, λέει, οι ηλικίες. Σε καλό δρόμο είμαστε, όπως λέω και εγώ κάθε φορά. Την περασμένη Δευτέρα, κύριε Νότι, μας είχαμε ένα δείπνο μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου. Δεν είναι πρώτη φορά που τα λένε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Πρωθυπουργός. Το δείπνο ήταν χωρίς συνεργάτες, ο Πρωθυπουργός, η σύζυγός του λέει και ο Αρχιεπίσκοπος, κουβέντιασαν διάφορα πράγματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία απασχολούν τους δύο άντρες. Ένα από τα ζητήματα, λένε οι πληροφορίες, ήταν και η αξιοποίηση και τα προβλήματα που υπάρχουν για την αδυναμία αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας σε κάποιες περιοχές, οι οποίες θεωρούνται και φιλέτα, όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δημοσιογραφικές πληροφορίες πάντα λένε ότι σε ένα τέτοιο δείπνο στο παρελθόν ετέθη το ζήτημα, λέει, και της αύξησης των μισθών των Μητροπολιτών, κάτι που προέκυψε το τελευταίο χρονικό διάστημα και έγινε αρκετά μεγάλη συζήτηση. Αρκετά μεγάλη συζήτηση, επαναλαμβάνω, πέρασε η αύξηση των Μητροπολιτών. Βέβαια, υπήρχαν κάποιοι που είχαν τελείως διαφορετική άποψη γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα, επίσης θέλω να πω και ότι χθες στην παρουσίαση του προγράμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση από τη μεριά της του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είχε γενέθλια χθες ο Αλέξη Τσίπρας, έκοψε και τούρτα από τη έμαδα, του κάνανε και έκπληξη οι συνεργάτες του, μάλιστα. Ήταν εκεί και ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθήνας, ο οποίος θυμίζει ότι γενικά στο παρελθόν έχει εκφράσει την άποψη ότι η κέντρο αριστερά πρέπει να κουβεντιάζει. Δεν υπήρξε, λέει, παρά η τοποθέτησή του ήταν πάρα πολύ προσεκτική, δεν υπήρξε καμία επίσημη αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη γύρω από το ζήτημα αυτό. Στα αξιοσημείωτα δεν ήταν μόνο οι παρουσίες, αλλά και οι απουσίες, λέει, κάποιων οι οποίοι είχαν προσκληθεί, όπως έμαθα ότι δεν ήταν παρόν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά το ζήτημα αυτό καθ' αυτό των προτάσεων, θα το κουβεντιάσουμε, ξαναλέω, εκεί γύρω σε 9.30 με καλεσμένο για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Τώρα, χθες επίσης είχαμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, του Αμερικανού Προέδρου. Η μία ήταν με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, εκεί σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο Ουκρανός Πρόεδρος, το κλίμα ήταν καλό. Σας θυμίζω, στις πρώτες συναντήσεις που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ με τον Ζελένσκι, είχαμε ένα θέμα με τα ενδυματολογικά του Ουκρανού Πρόεδρου. Τώρα το ξεπεράσαμε αυτό. Πολλά χαμόγελα βλέπω στις φωτογραφίες από τη μεριά του Αμερικανού Πρόεδρου. Ο κ. Ζελένσκι είπε ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό και ότι κουβεντιάζουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με Patriot για τους Ουκρανούς όσον αφορά την αεράμινά τους. Να φτιάξουν οι Ουκρανοί κάποια τμήματα των συστοιχειών. Από την άλλη μεριά, επίσης, ήταν εχθές πολύ ενδιαφέρουσα και η συνάντηση που έγινε του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Για πρώτη φορά, παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό νομίζω ότι έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία, ήταν και κλεισμένων των θυρών η συνάντηση. Δηλαδή δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι οι οποίοι κατέγραψαν, τους είχαν έξω από το Λευκό Οίκο. Οι φωτογραφίες που υπήρχαν από τη συνάντηση βεβαίως ήταν οι επίσημες φωτογραφίες μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά ξαναλέω, οι δημοσιογράφοι ήταν εκτός Λευκού Οίκου. Και μάλιστα υπόθηκε ότι υπάρχουν και αρκετά αγκάθια. Ήταν μια αλλιώτικη συνάντηση σε σχέση με τις γνωστές θερμές συναντήσεις των δύο πλευρών. Τα αγκάθια είναι ο Λίβανος με τα στρατεύματα του Ισραήλ εκεί, τα πυρηνικά Σαουδική Αραβία, τα F-35 για την Τουρκία και βεβαίως το μέτωπο του Ιράν. Α, δούμε τώρα τι εξελίξεις θα υπάρχουν, μιας και οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι σε εξέλιξη. Τώρα, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να δούμε ένα θέμα λίγο έτσι πιο πρακτικό. Γιατροί του κόσμου, κυρίες και κύριοι, με στόχο, λέει, την ενίσχυση της αυτονομίας, της υγείας και της κοινωνικής ένταξης ατόμων άνω των 60 ετών, οι γιατροί του κόσμου ξεκινούν να υλοποιούν ένα πρόγραμμα με τον τίτλο «Ενεργός και υγιής γύρανση 60+, πιλωτικά βέβαια, σε δήμους του νομού Αττικής. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, να κουβεντιάσουμε λίγο για το πρόγραμμα αυτό, είναι η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, η κυρία Ευγενία Θάνου. Κυρία Θάνου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακρότες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι πρόγραμμα είναι αυτό ακριβώς και
1: πού
0: αποσκόπη?
1: Ναι. Οι γιατροί του κόσμου έχουν αρκετά χρόνια που ασχολούνται με τους ηλικιωμένους. Είναι μια ομάδα ατόμων και περισσότερο πήγαμε κοντά τους την εποχή του COVID.
0: Mm-hmm.
1: Από τότε λοιπόν είδαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα, όχι μόνο υγείας, προβλήματα μοναξιάς, προβλήματα ψυχικής υγείας περισσότερο, διότι κάποια στιγμή από την ενεργό ζωή που έχουν, από την δουλειά τους, την εργασία τους, τα παιδιά τους γύρω-γύρω, ξαφνικά μένουν στο περιθώριο, ξαφνικά μένουν μόνοι τους, σταματάνε από τη δουλειά τους, τα παιδιά τους μπορεί να φύγουν, να πάνε κάπου μακριά τους.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν και έχουν ένα μαρασμό.
0: Ξαναβλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, υποψιάζομαι, με αφορμή τα νέα δεδομένα στη ζωή τους. Αλλά το 60+ μου φαίνεται... Μεταξύ μας, κυρία Θάνου, μικρή.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή, το 70+, δηλαδή επειδή φτάνω στα 60, το λέω εγώ και μελάνε εδώ πέρα κάποιοι συνάδελφοί μου.
1: Εγώ είμαι 65.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρία Θάνου. Μου φαίνεται λίγο μικρό το ηλικιακό. Δηλαδή θέλω να πω ότι, καταλαβαίνω ότι κλείνεις κάποιο, μάλιστα γύρω σε 63, 64, 65, 67 τον επαγγελματικό βίο. Αλλά μήπως θέλω να πω η επικέντρωση του ενδιαφέροντος πρέπει να είναι λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν και άτομα πραγματικά που είναι 60+ και όταν δεν είναι στην υγεία τους καλά και στην ψυχική τους υγεία αλλά και στη σωματική τους υγεία, πραγματικά τους βλέπουμε και μοιάζουν για πολύ πολύ μεγαλύτερη ηλικία.
0: Ναι,
1: πιστέψτε με, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι 60 χρονών, μπορεί να είναι και κάτω από 60 και να τους, όταν τους πλησιάζουμε και όταν οι επιστήμονες βρίσκονται δίπλα τους, αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και οι μεγάλες αστικές πόλεις, έτσι. Είναι και οι επαρχίες.
0: Εκεί ίσως είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Εκεί
1: σωστά.
0: Μπορεί να είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το πρόγραμμα που διάβασα.
1: Δεν υπάρχουν δομές και δεν υπάρχουν επαγγελματίες να τους πλησιάσουν.
0: Σωστό. Εμείς
1: αυτό το πρόγραμμα που λέτε, βλέπουμε δήμους εδώ στην Αθήνα,
0: ναι,
1: που είναι στο Πέραμα, στον Άλυμο, στον Οροπό. Και θα μου πείτε τώρα, εντάξει, στον Άλυμο, τι. Αυτό που θέλουμε εμείς και προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πλησιάσουμε, δηλαδή να πάμε σε καπή εδώ πέρα, όπως πηγαίναμε και παλιότερα,
0: ναι,
1: να μιλήσουμε, έχουμε μια πιθανή γεροντολόγο γιατρό,
0: ναι,
1: την Αθηνά την Γκρέκα, που
0: κάνουμε διάφορα. Στον Οροπό η κυρία Γκρέκα.
1: Σωστά, σωστά. Πλαισιώνεται από επιστημονική ομάδα,
0: ναι,
1: κάνουν ομιλίες, απαντάνε σε ερωτήματα. Κάνουμε φροντιστήρια, μαθήματα σε φροντιστές ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα τους, οι οποίοι είτε είναι κατάκητοι είτε έχουν μια ασθένεια η οποία δεν ξέρουν πώς να την αντιμετωπίσουν, πώς να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Οπότε κύριο μέλημά μας είναι αυτό, να εκπαιδεύσουμε και να μάθουμε τους ηλικιωμένους πώς να ζούνε. Ότι δεν πρέπει από τις δραστηριότητες να αφήνονται, ότι πρέπει να προσπαθήσουν και οι ίδιοι να βελτιώσουν τη σωματική τους υγεία αλλά και την ψυχική τους, την πνευματική τους υγεία. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε με διάφορες δραστηριότητες θα μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους πιλωτικά που το ξεκινάμε, όπως είπατε εδώ, αλλά δεν είμαστε μόνο εδώ, είμαστε και στην επαρχία, εθελοντικά, με ομάδες, που κάνουμε το αντίστοιχο
0: πρόγραμμα. Οι επιλογές των περιοχών πώς γίνονται. Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, μου λέτε και το λεκανοπέδιο, το καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε πολύ, πολύ μεγάλη συνεργασία. Έχουμε καταρχήν ένα team παρακολούθησης, έτσι, ένα στρατηγικό πλάνο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες επαφές με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.
0: Mm-hmm.
1: Αν εμείς δούμε ότι κάπου μας κινεί κάτι το ενδιαφέρον, πλησιάζουμε και προσεγγίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, τους Δήμους, μιλάμε μαζί τους. Και ανάλογα με αυτό το στρατηγικό πλάνο που θα φτιάξουμε, με αυτό που θα διαπιστώσουμε, αποφασίζουμε και
0: επεκτείνεται ή απλώνεται
1: την περιοχή, την εντάσσουμε δηλαδή την περιοχή αυτή στο πρόγραμμα.
0: Πόσο θα διαρκεί το πρόγραμμα, τι στόχο έχετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόγραμμα εμάς είναι ένα χρόνο, αλλά δεν σταματάει ποτέ.
0: Okay.
1: Συνεχίζει.
0: Ναι.
1: Αυτό το πρόγραμμα τώρα το ξεκινήσαμε με την. Έχουμε μια πολύ μεγάλη στήριξη από ένα κοινοφελές ίδρυμα, το ΤΥΜΑ. Και από την ομογένεια, θέλω να το τονίσουμε αυτό, του Καναδά.
0: Μπράβο.
1: Της ελληνικής πρωτοβουλίας του Καναδά. Μπράβο. Και να πούμε ότι η ομογένεια πραγματικά επιστρέφει πίσω και βοηθάει τους ανθρώπους, τους οποίους πιθανόν και οι ίδιοι έχουν αφήσει πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, γιατί τα παιδιά μας έχουν ξενιτευτεί. Κάποια στιγμή καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι έστω με κάποιο τρόπο που μπορούν να βοηθήσουν, το κάνουν. Σκύβουν στα προβλήματα των ανθρώπων.
0: Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό. Μα κάνει να πάνε καλά τα πράγματα, κυρία Θάνου. Και ξέρω εντωμεταξύ ότι οι γιατροί του κόσμου είναι απλωμένοι σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, κάπου πήρε το μάτι μου τώρα πρόσφατα πάλι ένα κοινωνικό οδοντιατρίο στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά, σωστά. Έχουν πάρα πολλά προγράμματα. Ναι. Οι γιατροί του κόσμου, κοιτάξτε να δείτε, έχουν μια βιωσιμότητα. Είναι 30 χρόνια στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται. Το κάνουμε ήσυχα και γιατί δεν θέλουμε, δεν είναι στόχος μας να βγούμε και να πούμε ότι κάνουμε αυτό ή κάνουμε. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε. Δεν είναι κακό να το μαθαίνουν για να ξέρουν ότι μπορούν να μας καλέσουν και να βοηθήσουμε και να βοηθήσουμε πραγματικά αυτούς που το χρειάζονται.
0: Okay.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την εκπομπή σας.
0: Αφήστε τα, αυτά δεν έχουν μια σημασία.
1: Μας δίνετε, όχι, μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να ακούσει ο κόσμος πραγματικά ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, εθελοντές, κάποιοι επιστήμονες,
0: έτσι,
1: που πραγματικά μπορούν
0: βοηθάνε
1: να τους βοηθήσουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχουν την ευαισθησία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θάνου.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους. Και όλοι μας ας μοιράσουμε ένα χαμόγελο σε έναν ηλικιωμένο που θα βρούμε δίπλα μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θάνου. Ευχαριστώ. Κυρία Ευγενία Θάνου, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου. Για αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, ενεργός και υγιής γύρανση 60+, το ξαναλέω, μου φαίνεται μικρό αυτό, ας πάμε λίγο παραπάνω. Με ρωτάτε για το πρόβλημα στην Αττική Οδό. Έχει φύγει το. Βλέπω ότι το πρόβλημα έχει καθαρίσει κάπως το κομμάτι στο σημείο στην έξοδο 10, που είναι περίπου στο ύψος. Πού είναι η έξοδος 10, για να δούμε τώρα. Είναι στο Ηράκλειο, στο παλαιό Ηράκλειο. Όμως το. Ναι, όχι, γενικά είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Το ρεύμα δηλαδή προς το αεροδρόμιο. Βέβαια που ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια περίπου η κίνηση, αλλά όχι τόσο πυκνή όσο ήταν πριν, που σημαίνει, επαναλαμβάνω, βέβαια έχουμε το προβληματάκι εκεί στα έργα τα οποία γίνονται στο ρεύμα εξόδου της μεταμόρφωσης. Καταλάβατε τι εννοώ. Χθες όμως που πέρασε εκεί κατά τις 11.30 ήταν η πρώτη φορά που δεν είδα τόσο πολύ αναμονή στην ουρά. Προφανώς επειδή δεν έχει και κίνηση τώρα λόγω του καλοκαιριού, υποψιάζομαι. Τώρα έτσι 11.30-12 παρά δεν ήταν τόσο πολλά τα φορτηγά. Στα υπόλοιπα της κίνησης μόνο το ποτάμι βλέπω τώρα αρκετά, όχι φορτωμένο, με κάποια κίνηση.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Ένα ολοκένουργιο Opel. Με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
1: Νόβα 931.
2: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.
4: Στο καμπί της Πάρου έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά μηνύματα του 112. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Εντός της ημέρας έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου, προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε εχθές την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 8 και 33 πρώτα λεπτά. Λέει ο Παναγιώτης ένα μήνυμά του. Καλημέρα, λέει. Περισσότεροι από εμάς αντιδρούν στη σκέψη δημιουργίας εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή μας. Αντί αυτού, λέει, κλείνουμε τα μάτια στους χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων και στις χωματερές. Όπως τώρα σημαίνει, π.χ. λέει στην Πάρο, να τα λέμε και αυτά, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Η αλήθεια είναι γενικά ότι θέλουμε, όλοι θέλουμε την επόμενη μέρα στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την. Με τα απορρίμματα, αλλά όλοι οι περισσότεροι λένε μακριά από εμάς, μακριά από τα όρια του Δήμου μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, χαιρετισμού στην Αρκαδία, να είμαστε καλά. Ο Σωτήρης λέει καλημέρα, το θέμα με αφορμή αυτό που κουβεντιάσαμε για τα αγριογούρουνα στην περιοχή της Άνω Αφέας Χαϊδαρίου, δεν είναι λέει, τα ζώα που έρχονται σε εμάς, εμείς που μπαίνουμε στην ζωή των ζώων, γιατί όλο και ανεβαίνουμε προς τις μεριές, στα σημεία τέλος πάντων που ζουν τα αγριογόρουνα. Εκεί υπάρχει και έλλειψη τροφής. Έχουν εύκολη πρόσβαση, λέει, στα υπολείμματα, ανοιχτή κάδη σκουπιδιών, σακούλες εκτός κάδων. Τα ζώα δεν είναι το πρόβλημα, λέει ο Σωτήρης, αλλά ο άνθρωπος και η επέκταση της κατοικίας. Εν μέρει έχετε δίκιο, αγαπητέ φίλε. Βεβαίως μπορούν να υπάρξουν τρόποι, χτύπαν τα μηνύματα. Έχουν να κάνουν και με το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε να αφήσουμε αυτά, να πάμε λίγο σε πιο πολιτικά ζητήματα. Στην παρέα μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Τσούκου, να κουβεντιάσουμε λίγο τα της πολιτικής επικαιρότητας, που έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς τους ακροατές. Σας ευχαριστώ. Κοντεύει τέλος Ιουλίου. Και βλέπω ότι ακόμη έχουμε θέματα.
0: Ναι, βλέπω, εντωμεταξύ μου δίνεται ωραία πάσα. Τέλος Ιουλίου βλέπω τον Πρωθυπουργό να κάνει περιουδίες, ο οποίος πάντοτε ο Πρωθυπουργός τα 7-8 χρόνια που είναι στην εξουσία είναι το πρόσωπο το οποίο συνήθως σέρνει την άμαξα που λέω κι εγώ. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας 7 παρακαλώ πάρα πολύ στη Δυτική Μακεδονία. Τι γίνεται, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και δεν το λέμε? Ή απλώς ετοιμάζουμε έναν μαραθώνιο αλλά με άλλους ρυθμούς?
1: Αυτό πιστεύω ότι έχει απαντηθεί πλέον από τον Πρωθυπουργό. Δεν νομίζω να συζητάμε ακόμη το αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Έχουμε απαντήσει ότι θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 27. Επομένως υπάρχει ένα κρίσιμος χρόνος, αυτοί οι 10 μήνες δηλαδή που υπολείπονται, που είναι και αγώνας και μαραθώνιος θα σας έλεγα και ένας δρόμος αντοχών. Αφενός και ευσάλτη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο, γιατί είναι πολλά ακόμη που θα δείτε να ξεδιπλώνονται σε αυτό το δεκάμηνο. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, πολλά έργα λοιπόν που υλοποιήθηκαν μέσα σε αυτό το χρόνο και τώρα παραδίδονται στην κοινωνία, στους συμπολίτες μας. Είναι ένας χρόνος όπου πρέπει να προετοιμάσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί με βάση αυτό θα ζητήσουμε εκ νέου την ψήφο εμπιστοσύνης των πολιτών για να το παρουσιάσουμε αναλυτικά. Θα ακούσετε και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης σίγουρα πολλά πράγματα. Επομένως, νομίζω ότι καλό να αφήσουμε στην άκρη την εκλογολογία, που είναι και κουραστική και για τον κόσμο. Δεν το θέλει κάθε μέρα να συζητάμε αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν εκλογές. Και εμείς να προχωρήσουμε λοιπόν με σοβαρότητα το έργο, διότι θεωρώ ότι από αυτό κρινόμαστε στο τέλος της ημέρας και βάσει αυτού ο κόσμος θα αποφασίσει ξανά.
0: Ναι, βλέπω, μου είπατε τώρα και για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι πραγματικά ένα κομβικό σημείο όσον αφορά γενικότερα τα οικονομικά ζητήματα της χώρας. Σε μια χώρα που η αλήθεια είναι ότι περάσαμε πολλά, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι τραβήξαμε πολύ μεγάλο ζόρι. Ακούω διάφορα σενάρια για το σε ποιους θα ασχοληθεί με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού εκεί η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που πιστεύετε ότι πρέπει να ενισχυθούν και γιατί? Γιατί είναι από τις πιο αδικημένες ή γιατί τώρα τα οικονομικά δεδομένα αλλάξαν, άρα μπορούν να βοηθηθούν παραπάνω?
1: Κοιτάξτε, το πώς θα διαμορφωθεί το καλάθι ακόμη με ακρίβεια δεν το γνωρίζουμε και όπως ξέρετε αυτός είναι ένας χρόνος πάντοτε έτσι μέσα στο καλοκαίρι και από πριν που το οικονομικό επιτελείο σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό το δουλεύουν, το επεξεργάζονται. Πρέπει να δούμε και πώς εξελίσσεται και ο προϋπολογισμός και ποιο είναι το διαθέσιμο δηλαδή δημοσιονομικό περιθώριο και φυσικά. Όπως είπατε και ποιες θα είναι και οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομία, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει διεθνώς στα στενά του Ορμού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε όμως κάποιες βεβαιότητες. Δηλαδή η πρώτη βεβαιότητα είναι, όπως είπατε, ότι η ελληνική οικονομία έχει πάει καλά. Άρα παράγει καλύτερα αποτελέσματα. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτό το περίσσευμα αποτελέσματος, η δική μας λογική είναι να επιστρέφει στους πολίτες. Αυτό κάνουμε κάθε φορά, αυτό θα κάνουμε και στη φετινή ΔΕΘ. Προφανώς υπάρχουν κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο. Σας θυμίζω, πέρυσι στηρίξαμε τους νέους, την μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Μόνιμη στήριξη, δηλαδή αυτό το φορολογικό σύστημα που ενισχύει αυτές τις κατηγορίες είναι μόνιμο μέτρο. Φέτος νομίζω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι και οι μικροεπιχειρηματίες θα δούνε σημαντικά μέτρα. Να θυμίσω βεβαίως και εδώ ότι έχουν προηγηθεί μειώσεις φόρων, μείωση της προκαταβολής φόρου, μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται πλέον και καινούργια εργαλεία, μια νέα όθηση, έτσι, να είναι οι επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές, να έχουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα για τις ίδιες,
0: ναι,
1: και φυσικά να συνεισφέρουν έτσι και στην ελληνική οικονομία.
0: Κυρία Ζητούκου,
1: άρα εκεί πιστεύω ότι θα υπάρχει ιδιαίτερη
0: ακούω έπαση. Λοιπόν, μείωση φόρων. Ας πούμε όμως, δεν ακούω ποτέ, ή τουλάχιστον την κουβέντα που γίνεται και ανοίγει κάθε φορά και ξαναπέφτει, με αφορμή τώρα τα καύσιμα, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα ακροατών, να μην να μην προτείνεται ή να μην επιλέγεται η μείωση φόρων στα καύσιμα, τα οποία καταλαβαίνω ότι φέρνουν έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά πολλές φορές, όπως τώρα που είναι 2 ευρώ οι τιμές και της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, είναι όρια τα οποία δεν βοηθούν τους πολίτες και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες.
1: Η λογική, κύριε Ψάλτη, είναι να ενισχύουμε στοχευμένα, διότι όπως ξέρετε τα χρήματα δεν περισσεύουν και πρέπει κάθε φορά ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεις να στηρίξεις την κοινωνία πρέπει να είναι και λελογισμένος και στοχευμένος. Και ξέρετε κάτι, θυμήθηκα έτσι θα σας απαντήσω πώς ξεκίνησε η πολιτική χρονιά. Θυμήθηκα την προηγούμενη έκθεση Θεσσαλονίκης που είχαμε πάει και είχαμε πει ότι εμείς αυτά έχουμε, αυτά μπορούμε να δώσουμε, αυτά θα δώσουμε, μετρημένα πράγματα. Σκεφτείτε το λίγο το κράτος έτσι σαν το σπίτι σας, σαν το νοικοκυριό δηλαδή στο σπίτι. Και από την άλλη μια αντιπολίτευση η οποία συναγωνιζόταν ποιος θα τάξει περισσότερα λεφτά που υπήρχαν, δεν υπήρχαν ή που μπορεί κάποτε να βρεθούν έτσι όλα στο τραπέζι. Και φυσικά στο ενδιάμεσο λοιπόν αυτής της πορείας της χρονιάς προέκυψαν και αναποδιές. Έρχεται η κρίση δηλαδή στον Περσικό που διαταράσει, αλλά πέραν των ενεργειακών ας πούμε επιπτώσεων που έχει, βεβαίως με την τιμή του πετρελαίου να εκτοξεύεται, και όλο αυτό να περνάει στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις τιμές, στην καθημερινότητα. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση επέλεξε πολύ στοχευμένα να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Να θυμίσω ότι δώσαμε 800 εκατομμύρια το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μπορεί κάποιος να πει ναι, αλλά δεν έφτασαν, δεν είδαμε και κανένα αποτέλεσμα. Η τιμή της βενζίνης, πολύ σωστά λέτε σήμερα, συνεχίζει να είναι υψηλή. Μακάρι, δεν ξέρω, να υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που μπορεί να σταματήσει μόνη της ένα παγκόσμιο πληθωρισμό.
0: Όχι, δεν θα το κάνει αυτό.
1: Προφανώς και όχι.
0: Κυρία Ζητούκου, μου επιτρέπετε. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά θέλω να πω ότι επειδή έχει υποθεί και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ότι υπάρχει στην άκρη γύρω στα 200 εκατομμύρια και το δεκάλεπτο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την περασμένη Κυριακή εν ώψη του νέου μήνα είναι περίπου 30 εκατομμύρια. Λέω λοιπόν, επειδή τα πράγματα δεν πάνε καλά, ξέρετε πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις το πρώτο πρόβλημα που βάζουν πάνω στο τραπέζι οι πολίτες είναι η ακρίβεια. Αν λοιπόν με έναν τρόπο δεν μπορέσει αυτή η αλυσίδα της ακρίβειας που επηρεάζεται προφανώς από το ντίζελ το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προϊόντων, αν λοιπόν αυτές οι τιμές δεν πάνε πιο χαμηλά, υπάρχουν κάποια όρια, το καταλαβαίνουμε, όλοι το καταλαβαίνουμε, να μην ξαναγυρίσουμε στα προηγούμενα, αλλά αυτό το σταγόνα πάρτε 10 λεπτά τώρα για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, θα μπορούσε να είναι πιο δυναμική η αντίδραση, επαναλαμβάνω, για να μην φοβάται ο πολίτης όταν πάει στο σούπερ μάρκετ να βρει πιο ακριβά προϊόντα πάλι.
1: Μαζί σας είμαι.
0: Μα δεν αφιβάλλω, δεν μαλώνουμε γι' αυτό.
1: Υπάρχουν και άλλοι 5 μήνες, κύριε Ψάλτη, για να κλείσει η χρονιά και μακάρι να μπορούμε να δίνουμε τα διπλάσια και τα τριπλάσια. Πρώτον, θεωρώ ότι υπάρχει ένα όριο. Το όριο δηλαδή είναι να μην διαλύσουμε ξανά τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Γιατί την τελευταία φορά που μοιράζαμε χρήματα, κύριε Ψάλη, που δεν υπήρχαν, η χώρα χρεοκόπησε και μετά το λογαριασμό, ο λογαριασμός πήγε σε όλους μας. Έτσι.
0: Ακόμα, τον πληρώνουμε, κύριε.
1: Τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, στη μικρή επιχείρηση.
0: Τον πληρώνουμε.
1: Επομένως, ακριβώς, νομίζω ότι η επιλογή είναι απλή, αν μπορώ να πω έτσι. Ή δίνουμε δηλαδή κάθε φορά το μέγιστο που αντέχει η χώρα, με σοβαρότητα, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά που χτίζουμε, ή τα μοιράζουμε όλα, ναι, να χειροκροτήσουν κάποιοι για λίγους μήνες, να γίνουμε εμείς φοβεροί και μετά να ξαναζούμε 10 χρόνια κρίσης. Η επιλογή λοιπόν του Πρωθυπουργού είναι να διαλέγουμε να στηρίζουμε τον κόσμο όσο περισσότερο μπορούμε, χωρίς όμως να ξανατινάζουμε την μπάνκα στον αέρα. Δηλαδή, αυτά που ακούτε από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ, δωρεάν, διάφορα και 13η σύνταξη και εμείς θέλουμε και μακάρι και εγώ πιστεύω κάποια στιγμή με τον Πρωθυπουργό και με αυτό το οικονομικό επιτελείο είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή και αυτό θα δοθεί με κάποιο τρόπο, είτε λέγεται έτσι είτε λέγεται αλλιώς. Όμως εμείς επιλέξαμε στοχευμένα, δώσαμε δηλαδή 150 ευρώ σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, δώσαμε τα 300 ευρώ στους χαμηλούς συνταξιούχους, συμφωνώ ότι δεν αρκούνε, αλλά διευρύναμε τα εισοδηματικά κριτήρια στους ενοικιαστές για να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους, η επιδότηση στη βενζίνη όπως είπατε, αυτή η στήριξη τώρα σε συνεργασία με τα δηληστήρια τα 10 και 5 λεπτά, σκεφτήκαμε τους αγρότες που όντως τα λοιπάσματα έχουν αυξηθεί για μια 250.000 περίπου έτσι παραγωγή, οπότε επιδοτήσαμε εκεί με 15% την αγορά λοιπασμάτων. Το πλαφόν που μπήκε, δηλαδή ή τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που εδώ και 2 χρόνια παρόλο που έχουν αυξηθεί τα ναυτιλιακά καύσιμα έχουν μείνει σταθερά. Όλα αυτά τα μέτρα που βλέπετε, οι 72 δόσεις σε παλιές λήξεις πρόθεσμες οφειλές.
0: Κυρία Αρδούκου, και είναι γνωστά αυτά. Δύο πράγματα θα μου επιτρέψετε και πιεζόμαστε χρονικά. Το ένα είναι, που δεν θέλω να το χάσω, συνταγματική αναθεώρηση, μεγάλη ιστορία. Είδα ότι δεν υπήρξε συμφωνία ή τουλάχιστον ένας κοινός τόπος να περπατήσουν τα κόμματα. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ένα μεγαλύτερο κομμάτι ή μερίδιο ευθύνης έχει η κυβέρνηση. Γιατί θα μου πείτε, διότι αυτή είναι που ορίζει τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν. Εκεί οριοθετήθηκαν τα πράγματα.
1: Το μερίδιο της ευθύνης, γιατί λέτε, το έχει η κυβέρνηση.
0: Γιατί έχει το πάνω χέρι, έχει την πλειοψηφία των βουλευτών στα αριθμητικά δεδομένα που πρέπει 180 για να έχουμε στην επόμενη Βουλή κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν. Ενδεχομένως η διαβούλευση, από ό,τι καταλαβαίνω κυρίως με το ΠΑΣΟΚ το οποίο ψήφισε παρόν.
1: Ναι, κύριε Ψάλτη, ξέρετε κάτι, πιστεύω ότι σε αυτή την πρώτη ψηφοφορία κρίθηκαν οι πάντες και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Mm-hmm. Δηλαδή, κύριε Ψάλτη, ξέρετε κάτι, πιστεύω ότι σε αυτή την πρώτη ψηφοφορία κρίθηκαν οι πάντες και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Mm-hmm.

0: αγκυλώσεις δεκαετιών. Το να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ερευνώνται υπουργοί, να περιοριστεί δηλαδή ο ρόλος της Βουλής, να ενισχυθεί η δικαιοσύνη. Πόσους μήνες περάσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να συζητάμε για δικογραφίες στη Βουλή, για δικαστήρια στη Βουλή. Το πιο σημαντικό για μένα, το να θωρακίσουμε τη χώρα δημοσιονομικά. Να μην μπορεί δηλαδή κανείς στο μέλλον να μοιράζει ξανά λεφτά που δεν υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Να στέλνει το λογαριασμό. Εδώ, λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για συνένεση, πού είδατε, πώς είδατε το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη να στέκεται, ψηφίζοντας με ένα παρόν ή καταψηφίζοντας κάποια πράγματα. Άρα δεν μπορείς να λες ότι θέλεις μεταρρυθμίσεις όταν έρχεται η ώρα να τις ψηφίσεις να είσαι απόν.
1: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Χθες τη Δευτέρα μάλλον υπήρξε ένα δείπνο του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο. Πώς είναι οι σχέσεις? Εκτίμηση θέλω, κυρία Σδούκου. Εντάξει, είσαστε και πολιτικό πρόσωπο. Γιατί
0: ναι,
1: πάντοτε η Εκκλησία παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο.
0: Προς τι ο προβληματισμός? Πάντοτε δεν ήταν οι σχέσεις με την Εκκλησία και με τον Μακαριότατο, με τον Ιερώνυμο? Δεν ήταν πάντοτε καλές? Μια προσπάθεια.
1: Έχουν περάσει σε διάφορες φάσεις, η αλήθεια. Είναι ανάλογα με τα ζητήματα και τα προβλήματα.
0: Άριστες, εγώ θα σας έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Άριστες, από όσο γνωρίζω, και μιλάνε και πολύ συχνά για τα θέματα της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω αντιμετωπίζει και βλέπει επίσης και τα ζητήματα που απασχολούν την σημερινή κοινωνία με μια ανοιχτή ματιά. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ευρύτατα ενδιαφέροντα, απόψεις, εμπειρία. Το βρίσκω εξαιρετικά θετικό και καλό ο Πρωθυπουργός να συνομιλεί με τον Αρχιεπίσκοπο της χώρας συχνά, πυκνά, και να ανταλλάσσουν απόψεις.
1: Ευχαριστώ, κυρία Σδούκου, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά,
1: ευχαριστώ,
0: για.
1: Να είστε καλά. Κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και άλλα πράγματα προφανώς θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε, γιατί μου λέτε και διάφορα εσείς και για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Καραμαλή και για τις προτάσεις του κύριου Τσίπρα, αλλά δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να ξέρετε. Η ώρα είναι 9 παρά 10 και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία, ενώ 10 νέα προγράμματα σπουδών έχουν ήδη κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες www.killgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής.

0: Πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θείασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Συνεχίζονται οι προσπάθειες των εναέριων μέσων εκεί στην Πάρο. Τα παρακολουθώ. Νομίζω ότι αργότερα θα τα πούμε και με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα πάω στον καλεσμένο μου αμέσως. Θέλω να πω το εξής. Ο φίλος μου ο Αναστάσιος, σωστό το βάζει το ζήτημα. Μου λέει: εντάξει, να μειωθούν οι φόροι, είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι πώς θα αυξηθεί το εισόδημα. Εκεί θυμίζω ότι κάθε φορά Απρίλη έχουμε τις ανακοινώσεις για την αύξηση του κατώτατου, αγαπητέ Αναστάσιε. Ο Παναγιώτης, ας πούμε, λέει ότι υπάρχουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μειώσει έμεσους φόρους και ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης. Είναι οι δύο διαφορετικές εκτιμήσεις το ζήτημα αυτό. Απόστολε, το ερώτημα σου το κρατάμε για τον κύριο Ρίζο για αύριο. Τι άλλο θέλω να πω για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Γιώργο, καλημέρα. Τα φωτοβολταϊκά ή αύριο ή την Παρασκευή θα τα κουβεντιάσουμε. Έχει ανακοινωθεί το νομοθετικό πλαίσιο, από ό,τι ξέρω. Και επίσης να πω σε ένα φίλο ακροατή, το Κώστας είναι. Κώστα, το ΤΕΒΑ πλέον δεν υπάρχει. Το ΤΕΒΑ λοιπόν καταργήθηκε από τον Δεκέμβρη του 2023. Είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους. Πλέον υπάρχει νέο πρόγραμμα που λέγεται Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση, που δίνεται σε ειδικές κατηγορίες οικογενειών και ατόμων σε ακραία φτώχεια μέσω κουπονιών ή δελτίων σε ηλεκτρονική μορφή. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό, λέγεται ΕΒΙΣ, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. Αγαπητέ μου Κώστα, το ψάχνατε εχθές. Στο Δήμο σου σε παρακαλώ πάρα πολύ να ρωτήσεις. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει στην περιοχή του Ζωγράφου. Δεν είσαι Κώστα? Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για πολύ λίγο, για δύο κουβέντες, τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρέα Σοϊμενίδη. Ο κύριος Σοϊμενίδης θα κουβεντιάσουμε μαζί του για το ζήτημα που έχει προκύψει με αφορμή το δυστύχημα που είχαμε στην Κόρινθο. Θα μου πεις γιατί, τι έχουμε να πούμε, κύριε Ψάλτη? Θα έχουμε να πούμε, ο κύριος Σοϊμενίδης είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Κύριε Σοϊμενίδη, μήπως το γεγονός ότι υπάρχουν αλληλοκαλυπτόμενες υπηρεσίες τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες ασφάλειας και προστασίας στην εργασία είναι η αιτία που δεν γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, ούτως ώστε να προλαμβάνουμε το κακό?
4: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Κοιτάξτε, έχουμε ένα πολύ αποδυναμωμένο εθνικό σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το έχουμε αναδείξει το ζήτημα αυτό. Μας δίνει ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων. Όμως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σημείο που εστιάζεται στη συζήτησή μας, όπου έχουμε λοιπόν επικαλύψεις ή συναρμοδιότητες μεταξύ των Υπουργείων Ανάπτυξης Εργασίας και άλλων. Εκεί δεν υπάρχει σωστή συνεργασία, πολλές φορές υπάρχει μεταφορά των ευθυνών και δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι. Κάτι τέτοιο γίνεται, είναι πολύ χαρακτηριστικό στα μηχανήματα έργο.
3: Ναι. Έμαθα εχθές, για να επικεντρώσουμε τον ενδιαφέρον μας, κύριε Σοϊμενίδη, ότι στην Κορινθία υπάρχει μόνο ένας επιθεωρητής εργασίας.
4: Για 18.000 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων υπάρχουν δηληστήρια και εργοστάσια που απασχολούν πάνω από 1.000 εργαζόμενους.
3: Άρα δεν πολύ προλαβαίνει αυτός να πηγαίνει ο άνθρωπος, όσο κομμάτια για να γίνει. Μετά άλλο κομμάτι είναι η περιφέρεια, ας πούμε, η οποία κάνει ελέγχους.
4: Η περιφέρεια έχει το κομμάτι της αδειοδότησης των επιχειρήσεων,
3: ναι,
4: και των ελέγχων σε ορισμένα σημεία που έχουν να κάνουν με την υγεία και ασφάλεια, συνεργασία.
3: Συνεργάζονται αυτές οι δύο υπηρεσίες, ξέρετε, μεταξύ τους?
4: Όχι ιδιαίτερα. Τώρα ένας άνθρωπος με πόσες άλλες υπηρεσίες να συνεργαστεί και
3: το σωστό είναι να ενισχύεται προφανώς από άλλες υπηρεσίες που ενδεχομένως δεν έχουν τόσο πολύ δουλειά, αλλά νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
4: Τι αποτέλεσμα μας δίνει αυτό, κύριε Ψάλτη? Μας δίνει το αποτέλεσμα ένας ανειδίκευτος, αλλοδαπός, ηλικιωμένος, κλήθηκε να κάνει μια πολύ εξειδικευμένη εργασία σε ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον, στο οποίο θα έπρεπε να έχουν μετρηθεί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, να μην έχουμε ποιητικά αέρια κτλ. Δεν υπήρχε μελέτη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου από την εργοδοσία και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα όταν δεν υπάρχει, όταν το σύστημα δεν λειτουργεί, όταν δεν υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση και experts
7: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη Ζήμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
16: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
17: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
18: Νόβα 9.31.
19: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
20: Sky 100.3.
21: Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς καταγράφεται νέα κλιμάκωση στην ένταση ΗΠΑ και Ιράν. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς του πετρελαίου τύπου Brent ενισχύεται κατά 3,6% στα 87,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,4% στα 81,9 δολάρια. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Μάχη με το χρόνο δίνουν στα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια εμπορικού κέντρου, μέρος του οποίου κατέρευσε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε μία ώρα μετά τον ισχυρό σεισμό και η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 2 γυναίκες περίπου 20 ετών. Η έκρηξη εικάζεται ότι προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της χώρας, κτίρια έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται. Στα νοσοκομεία έχουν διακομιστεί δεκάδες τραυματίες. Συναγερμός σήμερα τα ξημερώματα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, έπειτα από έκρηξη σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη. Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ATM καθώς και στο υποκατάστημα της τράπεζας. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν εάν έχουν προκληθεί φθορές και σε γειτονικά καταστήματα ή άλλα σημεία της περιοχής. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο δράσης τους ή αν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα από το μηχάνημα.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιάννοπουλος.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
25: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, ή αν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, εύχομαι τα καλύτερα και για τη σημερινή μέρα. Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι περνάει ο καιρός και έρχεται πιο κοντά το ραντεβού μας του Σεπτέμβρη, του Όλοι Μαζί Μπορούμε δηλαδή, της μεγάλης συναυλίας, της μεγάλης και ξεχωριστής συναυλίας, που είναι το ετήσιο ραντεβού όλων ημών, για τις προσπάθειες που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού φέτος είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, πάντοτε στο Καλή Μάρμαρο. Φέτος η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Να θυμίσω ότι όσοι επιθυμείτε να αγοράσετε εισιτήρια, κάντε το τώρα που μπορείτε. Ticketmaster.gr. Στο Όλοι Μαζί Μπορούμε μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για την συναυλία αυτή, για το ραντεβού μας αυτό. Θυμίζω τους τραγουδιστές οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς και είναι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Υπογραμμίζω αυτό που γίνεται και κάθε χρόνο, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δένδρυλίων και γενικά για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διότι, όπως και να το κάνουμε, το περιβάλλον έχει πληγές που πρέπει με κάποιον τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε, μάλιστα. Αυτά. Και έχει προκύψει ένα θέμα, βλέπω μου στέλνετε μηνύματα, επειδή εγώ δεν είμαι και γνώστης όλων των ζητημάτων. Ρώτησα πληροφορίες τώρα, όσο ακούω το δελτίο ειδήσεων εδώ από τους συναδέλφους, με αφορμή μια συναυλία που έδωσε στο Δίον ο κύριος Μανώλης Μητσιάς, όπου κάποια τραγούδια τα οποία τα έχει γράψει ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, υπάρχει μια απαγόρευση από τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη να ακούγονται στις συγκεκριμένες συναυλίες. Έτσι λοιπόν ο Μανώλης Μητσιάς δεν μπόρεσε να τα τραγουδήσει, αλλά απήγγειλε τους στίχους του τραγουδιού. Και αυτό προκάλεσε και αρκετή αντίδραση από το κοινό το οποίο παρακολουθούσε τη συναυλία. Βεβαίως υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα και οι αποφάσεις των συγγενών των καλλιτεχνών. Βεβαίως από την άλλη μεριά υπάρχει αυτό που λέμε και το δικαίωμα του αίσθημα το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου. Επαναλαμβάνω όμως ότι υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία ορίζουν ορισμένα πράγματα, τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να τα προσπεράσει κάποιος. Υπάρχουν επιπτώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα αφήνω τα πολλά πολλά, γιατί θέλω να υποδεχθώ στην παρέα μας τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο για τα της Μέσης Ανατολής, κατά κύριο λόγο. Μετά δούμε αν προλάβουμε και δύο πράγματα για το Κυπριακό. Έλεγα νωρίτερα, καλημέρα κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Είδα χθες λοιπόν δύο συναντήσεις που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, η μία με τον κύριο Ζελένσκι και η άλλη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Το ενδιαφέρον της συνάντησης και οι δύο ήταν χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων. Αυτό έχει για μένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά στη συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου, όπου φαίνεται να υπάρχουν και κάποια αγκάθια στη μεταξύ τους σχέση. Θέλω λοιπόν να... Το πρώτο ερώτημα που θέλω να υποβάλω είναι αν νομίζετε ότι αυτές οι νέες σχέσεις, τουλάχιστον προς το παρόν που είναι διαταραγμένες, αν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά την εξέλιξη των πραγμάτων στο μέτωπο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ή αν αυτό το πράγμα ενδεχομένως να δρομολογήσει άλλες εξέλιξεις. Και τι εκτιμάτε εσείς, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται σε μια... σε έναν πόλεμο ο οποίος έχει τα πάνω του και τα κάτω του, δεν έχει κάποια λογική, αν εμείς ως απλοί πολίτες μπορούμε να το καταλάβουμε?
1: Ναι, αρχικώς να πω ότι δεν είναι μυστικό, εδώ και πάρα πολύ καιρό το έχουμε συζητήσει και εμείς άλλωστε σε προηγούμενη μας επικοινωνία, το Ισραήλ, ή μάλλον να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η κυβέρνηση Νετανιάου δεν βρίσκεται και στην καλύτερη της φάση ως προς, εάν θέλετε, την έγκλη την οποία κατέχει στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Διάφοροι παράγοντες ανάμεσά τους και το τουρκικό λόμπι έχουν επιτύχει, αν θέλετε, και λόγω της εξέλιξης του πολέμου του Ιράν αυτή τη στιγμή, με το Ιράν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Νετανιάχου να θεωρείται υπεύθυνη ότι έστειλε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν πόλεμο ο οποίος αν μη τι άλλο δεν είναι ένας περίπατος στο πάρκο. Πώς θα μπορούσε βέβαια άλλωστε να είναι αυτό, να είναι κάτι τέτοιο δυνατό όταν εμπλέκεται ένα τόσο μεγάλο κράτος όπως είναι το Ιράν. Ξέρετε, στον πόλεμο, στον κόλπο, αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία, βλέπουμε ένα νέο δεδομένο, το οποίο εμείς που ασχολούμαστε με τη θεωρία πολέμου θα πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και ως φοιτητές και στη συνέχεια ως ερευνητές και πανεπιστημιακοί. Ξεκινούσαμε την ανάλυση μας από το γεγονός ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση πολιτικής με άλλα μέσα. Αυτοί οι δύο πόλεμοι ουσιαστικά αλλάζουν τα δεδομένα και εδώ φαίνεται ότι έχουν τη δυνατότητα οι πολεμικές διαδικασίες να δίνουν το δικό τους ρυθμό και να επηρεάζουν την πολιτική εξέλιξη και τις πολιτικές αποφάσεις σε πολλές των περιπτώσεων, δίνοντας την δυνατότητα στην καταστροφή του πολέμου να επιβάλλεται πάνω στη δημιουργικότητα της διπλωματίας.
0: Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε για να καταλάβει και ο κόσμος το αυτό, γιατί λίγο μπερδεύτηκα εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή, χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου και η φωνή της διπλωματίας σε πολλές των περιπτώσεων δεν ακούγεται, όχι σε πολλές των περιπτώσεων. Διαρκώς σε αυτούς τους δύο πολέμους δεν ακούγεται και εκεί που πάμε να βρούμε μία άκρη, στην επόμενη γωνία πάλι ξεπροβάλλει, αν θέλετε, η υπερκαταστροφική μανία του πολέμου και δίνει ξανά το δικό της ρυθμό. Δηλαδή η πολιτικότητα η οποία πάντοτε υφίσταται στις πολεμικές συγκρούσεις, σε αυτές τις δύο συγκρούσεις δεν υφίσταται. Και αυτό το βλέπουμε από το γεγονός ότι τα κράτη, ενώ βλέπουν τα κράτη τα οποία εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες, ενώ βλέπουν την αρνητική διάσταση η οποία επιβάλλεται και στις οικονομίες, αλλά και το γεγονός ότι οι κοινωνίες δεν είναι θετικά διακείμενες απέναντι σε αυτές τις πολεμικές συγκρούσεις, οι ίδιες οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να δώσουν λύσεις, έστω ακόμα και μερικές. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να έρθουν έστω και σε μια μερική συμφωνία με το Ιράν για μια κατάπαυση του πυρός και αυτή η κατάπαυση έρχεται και ακυρώνεται μέσα από διαδικασίες οι οποίες δείχνουν ότι σε πολλές των περιπτώσεων δεν ελέγχονται σε κεντρικό επίπεδο αλλά έτεροι παράγοντες σε παράλληλες διαδικασίες είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν το δικό τους ρυθμό. Ναι. Αυτό δημιουργεί μια χαοτικότητα στον πόλεμο, για να καταλήξω σε αυτό που θέλω να πω, και αυτό δυσχεραίνει, αν θέλετε, για την ίδια την εξέλιξη της πολεμικής διαδικασίας.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω από αυτό που μου λέτε, εγώ θα βάλω και ένα παράγοντα πάνω στο τραπέζι που έχει να κάνει και με την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος έχει, θα έλεγε κανείς, στοιχεία τα οποία... Και με βάση τις δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα, σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, είναι λίγο έτσι περίεργες. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα μπλέξαμε μέσα εκεί και δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορούμε να ξεμπλέξουμε. Θυμίζω, επειδή τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, ότι υπάρχει και ο παράγοντας πάντοτε Κίνα. Δεν μιλάω για τη Μόσχα. Η Μόσχα είναι ένα κάτι διαφορετικό.
1: Η Μόσχα είναι πλέον μια δεύτερη διτάξη δύναμη. Έχετε απόλυτο δίκιο για την Κίνα. Έχετε απόλυτο δίκιο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ όμως δεν θα συζητήσω μόνο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ θα σας βάλω στο τραπέζι.
0: Συγγνώμη, και από την άλλη μεριά, έτσι. Γιατί σωστά είπατε ότι υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Και λέω από την άλλη μεριά, από τον Τεχεράνη.
1: Αλλά η άλλη πλευρά δεν το συζητάμε. Η άλλη πλευρά είναι, αν θέλετε, ένα άφισμα φανατικών οι οποίοι έχουν την μαρτυριολογία του σιιτισμού και την εσχατολογία της Ιρανικής Επανάστασης. Είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο και τοξικό κοκτέιλ. Δεν συζητούμε ουσιαστικά για αυτή την πλευρά. Γι' αυτό άλλωστε και πριν από λίγες εβδομάδες στην Αγγλική Καθημερινή είχα γράψει ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι ούτε και η Κίνα θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλής εάν το Ιράν γίνει πυρηνική δύναμη. Και αυτό, ξέρετε, δεν θα πρέπει να το ξεπερνούμε πάρα πολύ εύκολα. Το Ιράν είναι ένας αστάθμητος παράγοντας. Το Ιράν δεν είναι ένα φυσιολογικό κράτος και πώς άλλωστε θα μπορούσε να είναι ένα φυσιολογικό κράτος όταν στο Σύνταγμά του, του 1979 ένα από τα βασικά, αν θέλετε, άρθρα του είναι η εξαφάνιση του Ισραήλ από το χάρτη της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι. Να σας πω, υπάρχει περίπτωση για να το κάνουμε πιο κατανοητό στον κόσμο να τελειώσει αυτή η ιστορία? Δηλαδή, θέλω να πω, βλέπετε κάποιο σημείο στο οποίο θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ή αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται αενάως με έναν τρόπο?
1: Κοιτάξτε, στους φοιτητές μας λέμε ότι ένας πόλεμος δεν μπορεί να διαρκεί για πάντα, εξαιτίας του ότι ο πόλεμος είναι μια διαδικασία η οποία στην πραγματικότητα καταναλώνει ισχύ. Η ισχύ δεν είναι μια, εάν θέλετε, συνθήκη η οποία βρίσκεται εν αφωνία στο διεθνές σύστημα.
0: Άρα κάπου και στιγμή
1: και τα κράτη ως ορθολογικοί παράγοντες θα πρέπει ουσιαστικά να μπαίνουν σε πολιτικές εξοικονόμησης ισχύως. Άλλωστε, η καταστροφική διάσταση του πολέμου φαίνεται από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία αντιμετωπίζει πλήστα προβλήματα και σε κοινωνία αλλά και σε οικονομία και έχει χάσει πλέον την ηγεμονική της θέση στο διεθνές σύστημα εξαιτίας ακριβώς του ότι μπήκε σε ένα πόλεμο ο οποίος αποδεικνύεται ως ένα τέλμα. Αυτό το ίδιο δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε να γίνει, δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε εγώ ως ακαδημαϊκός και εσείς ως δημοσιογράφος, δεν έχουμε τη δυνατότητα της επιλογής, αλλά στη συζήτησή μας αναδεικνύουμε τον προβληματισμό μας ότι αν γίνει κάτι τέτοιο και στον κόλπο, τότε τα ζητήματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη δυτική οικονομία. Δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις, αλλά μπορώ να σας πω ότι ο χειμώνας ο οποίος έρχεται θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας σε ενεργειακό επίπεδο, που αυτό βέβαια καταλήγει εν τέλει τα δικά μας πορτοφόλια. Και αυτό θα το αισθανθούμε όλοι πάρα πολύ
0: έντονα. Ναι. Κλείνοντας τώρα, κύριε καθηγητά, πάμε και στο άλλο μέτωπο. Δεν ξέρω, και εκεί μίλησα και χθες και με συναδέλφους στην Λευκοσία με αφορμή την παρουσία μετά από 16 χρόνια του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για ενεργοποίηση ή τέλος πάντων αναμόχλευση της κατάστασης που υπάρχει με το Κυπριακό, όταν είναι ξεκάθαρες οι θέσεις της Άγκυρας. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα στις συνομιλίες που έκανα, το έλεγα και χθες στους φίλους ακροατές, ότι ανάλογα λέει τι θα βάλει πάνω στο τραπέζι ο Γενικός Γραμματέας ο Γκουτέρες. Γιατί υπάρχει το θέμα των σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαβουλεύση εκεί. Ενδεχομένως, αν υπάρξουν κάποια πράγματα που θέλει η τουρκική πλευρά, μπορεί και να αλλάξει άποψη σε σχέση με αυτά που λέει τώρα για δύο ξεχωριστά κράτη. Αλλά λέω, πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να γίνει για το Κυπριακό μετά από 52 χρόνια, ή θα συνεχίσουμε και εκεί να κουβεντιάζουμε έχοντας ως δεδομένο αυτά τα οποία έγιναν με την εισβολή των Τούρκων στη Μεγαλόνησο?
1: Κοιτάξτε, δεν μου άρεσε η δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι δυνατόν να πατάς το πόδι σου στο τελευταίο μέρος της Ευρώπης που είναι διχοτομημένο και κατέχεται στρατιωτικά από στρατό μετά από εισβολή, διπλή εισβολή Ιούλιο και Αύγουστο, και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως θα πρέπει να το διαχωρίσουμε στην πολιτική και ιστορική του διάσταση, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να το κάνουμε σε μια άλλη φάση. Κοιτάξτε, το ψευδοκράτος δεν παίζει τον παραμικρό ρόλο στην εξέλιξη του Κυπριακού προβλήματος. Η Άγκυρα είναι αυτή η οποία δίνει ρυθμό.
0: Μάλιστα.
1: Και για να καταλάβουμε το ρυθμό τον οποίο δίνει η Άγκυρα, θα πρέπει να θυμηθούμε την ανάλυση που είχε κάνει ο Νίξον όταν ήταν ο ίδιος αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης μετά από επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή και συζήτηση που είχε για το Κυπριακό πριν ακόμα γίνει η εισβολή, έτσι μιλάμε ουσιαστικά για τα τέλη της δεκαετίας του 50, στην Άγκυρα. Είχε γυρίσει λοιπόν και είχε ενημερώσει το Καπιτόλιο και τα δύο νομοθετικά σώματα, είχε ενημερώσει λοιπόν και τους είχε πει το εξής. Η Τουρκία, και κάνω quote στην δήλωση Νίξον, η Τουρκία δεν δίνει την παραμικρή αξία στους Τουρκοκύπριους. Η Τουρκία ενδιαφέρεται μόνο για την γεωστρατηγική αξία της Κύπρου ως αγκάθι στο πλευρό της. Εάν δούμε μάλιστα το Ριζοκάρπασο, ξέρετε, η Χερσόνησος της Κύπρου, η οποία έρχεται και ακουμπά σε μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή ως προς τη στρατηγική αξία της Κύπρου και στην εγκύτητά της προς την Τουρκία, τότε θα καταλάβουμε αυτό το οποίο λέει ο Νίξον, περίμενα από τον ηγέτη, αν θέλετε, την ηγετική προσωπικότητα των Ηνωμένων Εθνών να μιλήσει για το παράλογο, για το παράδοξο το οποίο διενεργείται αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ούτως ή άλλως οι ημέρες αυτές είναι πάντοτε ιδιαίτερα φορτισμένες, και όχι να εξομοιώσει τις δύο πλευρές, γιατί συζητούμε ουσιαστικά από τη μία πλευρά για μία επίσημη και δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, και από την άλλη συζητούμε ουσιαστικά για ένα ψευδοκράτος το οποίο διορίζεται από την Άγκυρα, και μιλάμε επίσης και για έναν πληθυσμό τουρκοκυπριακό ο οποίος βιώνει μία ιδιάζουσα συνθήκη, όπου οι έπικοι, όπου η Άγκυρα τους φέρνει σοριδώνες στα κατεχόμενα, πλέον έχουν γίνει πλειοψηφία απέναντι στους Τουρκοκύπριους.
0: Άρα ουσιαστικά αυτοί εκλέγουν.
1: Έχουμε και ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ,
0: μάλιστα,
1: κύριε Ψάλτη.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι είστε απεσιόδοξος γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν βλέπω και πρόβλημα.
1: Γύρω από το ζήτημα αυτό είμαι απεσιόδοξος, δυστυχώς, γιατί έχουμε έναν τοίχο, και ο τοίχος αυτός είναι ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας, ο οποίος έρχεται να συναντήσει και τις γεωστρατηγικές της βλέψεις, αναγκαιότητες, αλλά και ανασφάλειες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά, καλή.
0: Ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έβλεπα, τώρα έχω ένα λεπτό να σας το πω και αυτό, έβλεπα στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία κάποιες αναλύσεις με αφορμή τις σχέσεις που αναπτύσσει, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία, η οποία γενικότερα αναπτύξει σχέσεις, θυμίζω, με την Αίγυπτο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την Αθήνα. Χθες είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομολογό του για μεγάλη γκάμα θεμάτων τα οποία απασχολούν τις δύο πλευρές. Θέλω να πω, δηλαδή, Κάιρο και Αθήνα. Αλλά σχέδιο, λέει, που αναπτύσσει σχέσεις η Άγκυρα με το Ιράκ εις βάρος των Κούρδων της περιοχής. Γενικότερα αυτή η λογική των διμερών σχέσεων που αναπτύσσει η Άγκυρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι είναι ενδεικτική αυτής της λογικής αναθεωρητισμού που είπε ο κύριος καθηγητής νωρίτερα. Για τα πράγματα τα οποία εξελίσσονται, δεν μιλάω για τη σχέση με τη Συρία, της Άγκυρας, δεν μιλάω για τη σχέση...
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
5: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
4: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας, που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
5: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου, με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
4: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
5: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
5: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά, και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
13: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
14: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
15: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
16: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
18: Νόβα 9.31.
19: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
20: Sky 100.3.
21: Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Για να πάμε αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή, κυρίες και κύριοι, και καλημέρα σας. Για να βρούμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, να μας δώσει τα νεότερα στοιχεία όσον αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Πάρο που μας απασχολεί από χθες το μεσημέρι. Καλημέρα σας, κύριε Αρτοπιέ.
1: Καλή σας μέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας δώσετε μια εικόνα πώς πάνε τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μιας βελτιωμένης κατάστασης, γενικευμένης βελτιωμένης κατάστασης. Υπάρχουν κάποιες καπνογόνες εστίες μόνο εντός της περιμέτρου στην πυρκαγιά. Μιλάμε για την πυρκαγιά στην Πάρο που ξεκίνησε χθες 1,5 ώρα το μεσημέρι στο Καμπί, στην κεντροδυτική Πάρο.
0: Ναι.
1: Αυτή την ώρα οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος εκεί είναι πολύ ενισχυμένες. 86 πυροσβέστες με 24 υδροφόρα οχήματα, με ομάδες δασοκομάντος 4 και από αέρος βοηθούν στην κατάσβεση 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα ελικόπτερο είναι για τον εναέριο συντονισμό.
0: Mm-hmm.
1: Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις επίγειες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να ορίσουμε την περίμετρο. Έχουμε μεγάλα προβλήματα λόγω των ανέμων, οι οποίοι σας πληροφορώ ότι δεν κόπασαν από την πρώτη στιγμή και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε αμύωτη ένταση ανέμους κοντά στα 5 μποφόρ βόρειο άνεμο, όπου με την βοήθεια λοιπόν αυτών των ανέμων υπήρχε πολύ μεγάλες δυσχέρειες στην κατάσβεση, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γι' αυτό το λόγο θέλαμε να προστατεύσουμε και τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονταν μέσα στον χώρο των πυροσβεστικών επιχειρήσεων. Εκδόθηκαν και 2 μηνύματα του 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Ναι.
1: Που μας πέρασε. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η κατάσταση είναι πολύ πιο βελτιωμένη. Ωστόσο, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε, διότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Ο βόρειος άνεμος θα πνέει με αμύωτη ένταση 5 και 6 μποφόρ, με ρηπαίους ανέμους ίσως και πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η εικόνα βεβαίως είναι βελτιωμένη, όμως σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάζουμε. Γι' αυτό το λόγο ενισχύουμε και το μέτωπο της Πάρου με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από Ραφίνα με 8 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, προκειμένου να τελειώσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με αυτή την πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Έχουμε εικόνα αν υπάρχουν ζημιές οικίες, κύριε εκπρόσωπε?
1: Κοιτάξτε, εμείς ασχοληθήκαμε βασικά με το πλάνο μας στην κατάσβεση και τη διάσωση πολιτών και φυσικά να φύγει ο κόσμος μέσα από αυτό το χώρο της πυρκαγιάς. Έχει επιτευχθεί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν κάποιες υλικές ζημιές σε διάσπαρτες οικίες, ωστόσο η καταγραφή όπως αντιλαμβάνεστε είναι το έργο της επόμενης ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως θα ασχοληθούμε και με αυτό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή προέχει η κατάσβεση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε, όπως σας είπα, να εφησυχάσουμε, διότι οι άνεμοι δεν μας επιτρέπουν να εφησυχάσουμε.
0: Κατάλαβα. Κλείνοντας, και η φωτιά, τι ακριβώς, θέλω να πω, τι έδαφος είναι εκεί? Έχει δέντρα, έχει πουρνάρια, τι καίει?
1: Έχει πολύ χαμηλή βλάστηση. Θάμνους, θαμνώδη βλάστηση, χαμηλή βλάστηση, χόρτα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο κάνει την κατάσταση δύσκολη, διότι τρέχει ακόμη πιο γρήγορη η πυρκαγιά. Στη χαμηλή βλάστηση, οι πυρκαγιές έχουν πιο καλπάζουσα μορφή.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό το λόγο, όπως σας είπα, διότι όλο αυτό το σκηνικό με τους ανέμους, οι οποίοι είναι πολύ ενισχυμένοι, μας δημιουργούν δυσχέρειες. Είναι βελτιωμένη, σαφέστατα βελτιωμένη εικόνα. Δεν εφησυχάζουμε μέχρι να σβήσει και τελευταία μικροαιστεία. Το τελευταίο καντιλάκι, όπως λέμε στην πυροσβεστική ορολογία.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, καταλαβαίνω, για το μέτωπο της πυρκαγιάς, αλλά λόγω των συνθήκων οι οποίες αναμένεται να επικρατήσουν, κυρίως λόγω των βοριάδων που θα ενισχυθούν. Γι' αυτό που σας ακούσατε, έχουν ενισχυθεί αρκετά οι δυνάμεις, ενισχύονται περαιτέρω και με πυροσβέστες οι οποίοι πάνε από τη Ραφίνα με οχήματα. Για να σβήσει αυτή η πυρκαγιά, που άνοιξε προφανώς μια πληγή στο κέντρο του νησιού. Τώρα, πάμε να υποδεχθούμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον γραμματέα της Ελλάς, από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Θυμίζω ότι ήταν δήμαρχος Κύρου, έγινε μετά βουλευτής Ευβίας, τώρα είναι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες για την πρόταση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα νέα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Γραμματέα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Διαβάζοντας και ακούγοντας ένα κομμάτι της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα χθες για την τοπική αυτοδιοίκηση, θέλω να μείνω σε τρία πράγματα. Το ένα είναι η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων που υπάρχουν σήμερα. Το δεύτερο που κατά την άποψή μου έχει πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το κουβεντιάσουμε είναι το γεγονός ότι ενδεχομένως να δημιουργηθούν, να αναδημιουργηθούν κάποιοι δήμοι με αφορμή το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν περπατήσει στη νέα τους μορφή που περπάτησαν, που ιδρύθηκαν τέλος πάντων ενιαίοι δήμοι με τον Καλλικράτη. Και βάζω στο τρίτο κομμάτι τα οικονομικά που για μένα επίσης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να τα κουβεντιάσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ποια είναι η λογική λοιπόν του σχεδίου Αριστοτέλης, το οποίο ανακοινώσατε χθες?
2: Πιάσατε πάντως όλο το νόημα στην ουσία.
0: Εντάξει, θα την κάνουμε.
2: Προσθέτεται εγώ και τη δημιουργία των τοπικών κοινοτήτων, η αλήθεια. Μάλλον την αναγέννηση, γιατί υπάρχουν τοπικές κοινότητες, αλλά στην ουσία όχι απλά τις λειτουργούν, σχεδόν δεν λειτουργούν καθόλου.
0: Ναι, okay.
2: Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι μια θεσμική αλλαγή στην καρδιά ακριβώς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και γενικά της δημόσιας διοίκησης. Θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, αν και η αλήθεια είναι ότι εκεί υπάρχει ένας διάλογος, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αλλά αυτή είναι μάλλον πιο πολύ φιλοσοφική κουβέντα παρά ουσιαστική. Λέμε το εξής, ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί, κανένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης δεν μπορεί πραγματικά να λάβει σάρκα και οστά αν δεν λάβεις υπόψη και δεν δώσεις αρμοδιότητες, δεν δώσεις πόρους, δεν αποκεντρώσεις το σύστημα λήψης αποφάσεων. Όσο κρατάμε τους πόρους, τον διαμοιρασμό δηλαδή όλων των κονδυλίων στο κεντρικό κράτος, αυτό είναι υδροκέφαλο, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να έχει αναπτυξιακή λογική και στο τέλος δεν μπορείς να στοιχηματίσεις πάνω στην ανασυγκρότηση των μικρών πόλεων της επαρχίας και να τις αναζωογονήσεις. Αυτό μας δημιουργεί προβλήματα εθνικού τύπου, όχι μόνο, δεν είναι μόνο ζήτημα αυτοδιοίκησης. Η ερημοποίηση των χωριών και στην ουσία και όλο το κομμάτι το δημογραφικό έχει να κάνει και με την ανάπτυξη της περιφέρειας. Ναι. Τι λέμε λοιπόν, λέμε πολύ βασικά πράγματα. Το ένα που πολύ σωστά είπατε, καλά, η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων είναι ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι κάποια τα ακούω τουλάχιστον μια εικοσαετία, κύριε Χατζηγιαννάκη, και ενδεχομένως και εσείς να τα ακούγατε και ως δήμαρχος.
2: Πολύ σωστά. Και όχι μόνο τα ακούμε. Θυμίζω ότι στον Καλλικράτη προβλεπόταν η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Το 2010 ψηφίστηκε, θυμίζω, ο Καλλικράτης. Είναι ο νόμος με τον οποίο υπάρχει αυτή η διοικητική δομή, τέλος πάντων, της αυτοδιοίκησης που ισχύει μέχρι τώρα. Στον Κλισθένη, τον οποίο ψηφίσαμε εμείς το 2018. Την ξαναβάλαμε την κατάργηση των αποκεντρωμένων.
0: Δεν καταργήθηκαν όμως.
2: Προσέξτε, υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Είναι ο έλεγχος νομιμότητας. Εμείς δεν λέμε και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα καταργηθεί ο έλεγχος νομιμότητας.
0: Εννοείται των αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Ακριβώς.
0: Προφανώς θα υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα ότι. Πώς το λένε, δαπάνοι κάνουν οι Δήμοι. Προφανώς πρέπει να ελέγχονται.
2: Δεν είναι μόνο θέμα δαπάνων, είναι ένα κομμάτι αποφάσεων. Δεν είναι όλες οι αποφάσεις τοπικής αυτοδιοίκησης που ορίζονται ότι πρέπει να έχουν έλεγχο νομιμότητας, γιατί θεωρητικά η αυτοδιοίκηση περνάει από έλεγχο. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως οι συμβάσεις, οι περισσότερες περνάνε από τη βάσανο του ελεγκτικού συνεδρίου. Αν είναι από ένα ποσό και πάνω, τα ελέγχει το ελεγκτικό συνέδριο που είναι από το Σύνταγμα ορισμένο όργανο. Mm-hmm. Αλλά επειδή το άρθρο 102 του Συντάγματος ορίζει ότι οι αποφάσεις. Οι βασικές αποφάσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, άρα και πρώτου και δεύτερου βαθμού, πρέπει να έχουν έλεγχο νομιμότητας, δεν μπορείς να καταργήσεις τον έλεγχο νομιμότητας. Τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να φτιάξεις αυτό που έλεγε και ο Καλλικράτης και ο Κλισθένης, περίπου με τα ίδια λόγια, να φτιάξεις γραφεία τα οποία θα κάνουν μόνο τον έλεγχο νομιμότητας, τον ελεγκτή νομιμότητας δηλαδή, τα οποία θα είναι στελεχωμένα σοβαρά, με νομικούς, γιατί κατά τεκμήριο νομικοί ή τέλος πάντων παρεμφερείς. Ειδικότητες,
0: okay,
2: για να μπορεί
0: αυτό.
2: πολύ γρήγορα να γίνει το έλεγχος. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρομερές καθυστερήσεις και δεν φταίνε οι υπάλληλοι που δουλεύουν σε αποκεντρωμένες διοικήσεις. Φταίει ότι δεν είναι στελεχωμένες οι αποκεντρωμένες διοικήσεις και δεν μπορούν να γίνουν οι έλεγχοι. Άρα εκεί τι λέμε, ότι μόνο οι αποφάσεις οι οποίες επιβάλλεται να έχουν έλεγχο και αυτές θα γίνονται από γραφεία ειδικά που είναι μόνο για αυτή τη δουλειά.
0: Ωραία, πάει αυτό το
2: κομμάτι. Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων διοικήσεων θα μεταφερθούν είτε στις περιφέρειες. Για να έχουν δίπλα τον έλεγχο. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε 300 δομές διαφορετικές μεταξύ τους που άλλοι επικαλύπτονται, κανείς δεν ξέρει ποιανού αρμοδιότητα είναι. Υπάρχουν όμως και κάποιες δομές, όπως τα δάση, παραδείγματος χάρη, τα οποία δεν μπορείς να τα δώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί θεωρούνται από το Συμβούλιο της Επικρατείας υπερτοπικού χαρακτήρα. Άρα αυτά
0: καλύπτουν ανάγκες περισσότερες περιοχές. Ωραία.
2: Ακριβώς, όχι μόνο περισσότερες, τα θεωρούν και εθνικής σημασίας. Την προστασία των δασών, επειδή θεωρούν συνταγματική, θεωρούν υπερτοπικού χαρακτήρα. Αυτά προφανώς πρέπει να μείνουν στο κεντρικό κράτος και να καθορίζει το κεντρικό κράτος πώς θα ελέγχονται. Εμείς με αυτό τι πάμε να πετύχουμε? Πάμε να πετύχουμε ταχύτητα στην υλοποίηση των αποφάσεων και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Αυτή είναι η βασική επιδίωξη που ήθελαν και τα προηγούμενα νομοθετήματα, αλλά δυστυχώς κανείς δεν τόλμησε να τα κάνει. Γιατί θέλει και κάποιος να κάτσει να δουλέψει πάνω στις αποφάσεις. Δεν είναι ότι τις αποφασίσανε, πρέπει να δουλέψει από αυτού. Πάμε στο δεύτερο το σκέλος.
0: Παρακαλώ.
2: Το δεύτερο το σκέλος είναι η Δήμη. Έχει δείξει, πλέον μπορούμε να κάνουμε μια συνολική εκτίμηση στο πώς λειτουργήσε η συνένωση των Δήμων με τον Καλλικράτη. Γιατί είναι το 2011 ξεκίνησε να εφαρμόζεται. Άρα έχουμε κλείσει 15 χρόνια.
0: Άρα υπάρχει εμπειρία.
2: Για το 16ο χρόνο. Υπάρχει πλέον εμπειρία. Εμείς δεν λέμε ότι θα σπάσει και θα γίνουν 503, 450, 480, γιατί αυτό προϋποθέτει, όπως καταλαβαίνετε, μία μελέτη, σοβαρή μελέτη.
0: Και επίσης από... και κόστος, γραμματέα. Δηλαδή, θέλω να πω η αναδιάρθρωση και η πάλι.
2: Είναι πολύ μικρό το κόστος. Θα σας πω γιατί είναι πολύ μικρό το κόστος. Επειδή έγινε το 2018 σε 7 Δήμους.
0: Ναι.
2: Στην Κέρκυρα, σας θυμίζω, ήταν ένας ενιαίος Δήμος.
0: Έγινε Βόρεια και Νότια Κέρκυρα.
2: Δυσλειτουργικός και χωρίστηκε σε 3 Δήμους. Ναι. Το ίδιο στην Κεφαλονιά. Το ίδιο στη Λέσβο που γίναν 2 Δήμοι και έγινε άλλος ένας Δήμος στην Δυτική Μακεδονία. Όλοι αυτοί μας έχει δείξει ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μάλλον όχι όλοι, λειτουργήσαν πολύ καλύτερα, γιατί πράγματι ήταν δυσλειτουργική η Κεφαλονιά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο σε ένα τόσο μεγάλο Δήμο ή στη Λέσβο. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου αυτή τη στιγμή λειτουργεί προφανώς με τις δικές του υπηρεσίες πολύ καλύτερα από ό,τι να έπρεπε κεντρικά από τη Μυτιλίνη να κοιτάνε χωριά τα οποία είναι 2 ώρες μακριά.
0: Εδώ άκουσα πάντως για τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Δηλαδή ότι υπάρχουν τμήματα.
2: Αυτό είναι πάγιο αίτημα, να ξέρετε, τον ανθρώπου στη Βάρη.
0: Ναι, αυτό αναρωτιέμαι όμως και λέω πώς σε κεντρικό σημείο να μην μπορούν να συντονιστούν. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά αυτό είναι αλλονού
2: παπάδι. Είναι πολύ δύσκολο και ξέρετε, δεν έχει να κάνει με την ικανότητα του Δημάρχου. Μπορεί να είναι εξαιρετικός ο κάθε δήμαρχος να προσπαθεί να κάνει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θα σας πω παράδειγμα. Υπάρχει ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου, εκεί που απέναντι από τη Σκύρο, εκεί που εγώ ήμουνα βουλευτής. Δεν είναι θέμα ικανοτήτων της τοπικής διοίκησης, αν είναι καλή ή κακή διοικούσα παράταξη. Έχει πάνω από 100 χωριά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση τα χαρακτηριστικά μεταξύ τους, η διοικούσα παράταξη. Έχει πάνω από 100 χωριά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση τα χαρακτηριστικά μεταξύ.

0: Δήμου σε ολόκληρη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία του, είναι τέτοια περιστατικά δηλαδή. Περίπου.
1: Έτσι, μιλάμε αποκλειστικά για τέτοια περιστατικά.
0: Okay.
1: Και λέμε ότι δεν θα. Επειδή είπαμε το παράδειγμα τη Κίμης ή του Αλιβερίου ή τη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, δεν σημαίνει ότι θα είναι αυτή. Αυτό, όπως σας ξαναείπα, πρέπει να γίνει μια σοβαρή μελέτη. Πρέπει να ρωτηθεί ο κόσμος εκεί, εγώ θα έλεγα. Γιατί αυτό που πάμε να πετύχουμε με αυτή τη μεταρρύθμιση, τον Αριστοτέλη, είναι να φέρουμε τους δημότες, να φέρουμε τους πολίτες πολύ πιο κοντά στα κέντρα λήψη αποφάσεων και να επανενεργοποιήσουμε, να νιώσει δηλαδή ο δημότης ότι παίζει ρόλο η άποψή του, ότι παίζει ρόλο, ότι ακούγεται.
0: Άκουσα...
1: Αν δεν το πετύχουμε αυτό, δεν έχει κανένα νόημα.
0: Άκουσα πάλι για τοπικά δημοψηφίσματα, αλλά δεν είναι. Θέλω να περάσω λίγο στα οικονομικά που έχουν νομίζω περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Και τοπικά δημοψηφίσματα και συμμετοχικό προϋπολογισμό. Έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλές χώρες.
0: Τι σημαίνει συμμετοχικός προϋπολογισμός για να καταλάβουμε.
1: Σημαίνει ότι ένα κομμάτι του προϋπολογισμού και του προγράμματος τεχνικών έργων, ένα κομμάτι, δεν μπορεί να είναι όλος ο προϋπολογισμός, γιατί είναι τεχνικά πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και μπορεί να ξεκινήσει πιλωτικά. Ένα 5-10% του προϋπολογισμού συζητείται στις τοπικές κοινότητες, ψηφίζεται από τον κόσμο και έχει γίνει σε πάρα πολλές πόλεις. Το κάνουν και εδώ πέρα πιλωτικά κάποιοι δήμοι, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό πρέπει να θεσμοθετηθεί. Και λέει, παραδείγματος χάρη, στο Δήμο της Αθήνας, λένε ότι ένα κομμάτι θα πάει στα τοπικά διαμερίσματα. Το 5% αυτού, το 10% αυτού λένε τι έργο πρέπει να γίνει και αποφασίζει τελικά ο κόσμος αυτό με μια διαβούλευση. Τώρα στην ηλεκτρονική εποχή είναι πάρα πολύ εύκολη διαβούλευση.
0: Το θέμα είναι...
1: Σε πάρα πολλά κομμάτια είναι και υποχρεωτική, να σας πω την αλήθεια.
0: Το θέμα είναι η συμμετοχή, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή μην
1: εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Από ελάχιστο.
1: Εγώ, να ξέρετε, το είχα επιχειρήσει την πρώτη χρονιά που ήμουν δήμαρχος. Προσπάθησα να κάνω συμμετοχικό όλο το τεχνικό πρόγραμμα και μάλιστα έκανα μια ανοιχτή τότε εκδήλωση.
0: Είχε αποτέλεσμα.
1: Ήρθαν 200 άνθρωποι.
0: Είχε αποτέλεσμα.
1: Ήρθαν 200 άνθρωποι. Εγώ δεν θα σας κρύψω ότι είναι πολύ δύσκολο τεχνικά να μπορέσει να παρακολουθήσει ο κόσμος τα κομμάτια του. Τι δαπάνες μπορείς να βάλεις και τι μπορείς να μην βάλεις.
0: Άμα είναι δύσκολο, ξέρετε.
1: Αυτό όμως που μπορεί να πετύχεις είναι να σου βάλουν τις προτεραιότητες, τους άξονες σε κάποια εμβληματικά έργα. Αυτό μπορείς να το πετύχεις, γιατί ο κόσμος ξέρει ποιες είναι οι ανάγκες του τόπου του.
0: Ωραία.
1: Το ξέρει γιατί το ζει, το βιώνει καθημερινά. Αυτό πας να πετύχεις με το συμμετοχικό προϋπολογισμό.
0: Πάμε παρακάτω λίγο να κουβεντιάσουμε λίγο τα οικονομικά, γιατί εκεί έχω.
1: Τα οικονομικά ίσως είναι τα πιο ενδιαφέροντα, γιατί είναι και το πιο άμεσα.
0: Όσο πον, καταρχήν πέστε μας, γιατί άκουσα την πρόταση που τοποθετήθηκε ο κ. Τσίπρας, που είπε ότι όποια αρμοδιότητα πηγαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση θα πηγαίνουν μαζί και τα κονδύλια, κάτι για το οποίο πάλι έχει γίνει κουβέντα εδώ και 25 χρόνια. Αλλά πάντα βλέπω να υπάρχει μια μουρμούρα γύρω από το ζήτημα αυτό. Συνολικά βλέπω ότι προτείνεται ένα σχέδιο 4 μόνιμων χρηματοδοτικών εργαλείων ύψους περίπου, διαβάζω, 15 δισεκατομμύρια για την πενταετία, δηλαδή 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Από πού θα έρθουν τα λεφτά αυτά?
1: Λοιπόν, θα σας πάω πάρα πολύ. Ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί και επειδή το επεξεργαστήκαμε πολύ για ποιους πόρους μιλάμε, τι μεταφέρεται δηλαδή στην αυτοδιοίκηση, ποιοι πόροι μεταφέρονται στην αυτοδιοίκηση, είναι πολύ συγκεκριμένοι. Και θα σας πω και πώς γίνεται το ποσό.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Το τέλος ανθεκτικότητας είναι αυτό που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το τέλος ανθεκτικότητας, στην ουσία δηλαδή, είναι ένα τέλος που εισπράτεται περισσότερο από τους επισκέπτες της χώρας και έχει να κάνει. Δηλαδή, έρχεται το τουρίστα στα Χανιά. Στα Χανιά πληρώνεται.
0: Σε ξενοδοχεία, τέλος πάντων, ανάλογα με τα στέλνια.
1: Ακριβώς. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, μη σας πω και τις εκτός Ευρώπης, το τέλος ανθεκτικότητας, επειδή ακριβώς είναι τοπικό τέλος, δηλαδή είναι για την επιβάρυνση της συγκεκριμένης περιοχής, εισπράττεται από την αυτοδιοίκηση. Είμαστε η μόνη χώρα που το τέλος ανθεκτικότητας δεν το δίνουμε στους Δήμους. Η μοναδική.
0: Πόσα λεφτά είναι αυτά?
1: Πέρσι ήταν 581 εκατομμύρια. Μιλάμε περίπου στα 600 εκατομμύρια, επομένως.
0: Ωραία.
1: Αυτό λέμε ότι δεν μπορεί να μην πάει στην αυτοδιοίκηση και να κατευθυνθεί για την προστασία ακριβώς αυτών των περιοχών. Την επιβάρυνση, όχι όλο το κομμάτι, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια δικαιοσύνη. Δεν μπορεί αυτό να ρίξει την Κοζάνη επειδή δεν έχει τουρισμό, ας πούμε, ή την Πτολεμαϊδα. Αλλά αυτό θα
0: γίνει. Άρα 600 εκατομμύρια είναι αυτά, λοιπόν.
1: 600 εκατομμύρια είναι αυτά ετησίως.
0: Ωραία.
1: Λέμε το Πράσινο Ταμείο. Το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι ένα τέλος περιβαλλοντικό το οποίο εισπράτεται και στο οποίο θα έπρεπε να πηγαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία σε έργα περιβαλλοντικά, αυτό καθορίζει. Δίνεται ένα μικρό κομμάτι στην αυτοδιοίκηση. Δίνεται περίπου το 2,5 με 3% ετησίως σε έργα. Εμείς λέμε ότι αυτό θα το διπλασιάσουμε. Είναι χρήματα που υπάρχουν, δεν τα κουνάμε κάπου, δεν πηγαίνουν κάπου αλλού, δεν θα λείψουν δηλαδή από κάπου αλλού. Απλά θα διπλασιαστεί ο πόρος αυτός. Αντί να δίνει το 2,7, θα δίνει το 6% ετησίως στους Δήμους. Γιατί για αυτούς εισπράτεται και σε αυτούς απευθύνεται. Απλά επειδή το είχαμε βάλει ως εχέγγυο στα μνημόνια. τα 4,8 δις που είναι το αποθεματικό, γύρω στα 5 δις που είναι το αποθεματικό, εμείς λέμε ότι αυτό θα πρέπει να πάει ανταποκριτικά.

0: δοτικά στους Δήμους και να γίνουν έργα περιβαλλοντικά προφανώς.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Άρα άλλα περίπου 150 με 200 εκατομμύρια είναι η αύξηση του πράσινου ταμείου.
1: Άρα μέχρι τώρα δηλαδή είναι περίπου 800 εκατομμύρια από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Σωστά. Πάμε τώρα λέμε ένα κομμάτι του ΕΣΠΑ, το επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο, η επόμενη περίοδο, το 28-33, θα έχει περίπου, οι Ευρωπαίοι λένε αυτή τη στιγμή και το ελληνικό θα είναι περίπου στα 49 δις, εμείς λέμε σαν εκτίμηση ότι θα είναι λιγότερα, ότι θα είναι γύρω στα 40 δις.
1: Άρα πόσο από αυτό να πάει.
0: Ότι το μεγάλο κομμάτι του ΕΣΠΑ, εμείς το είχαμε κάνει και σαν κυβέρνηση, απλά τώρα λέμε ότι θα το θεσμοθετήσουμε ως μόνιμο μέτρο, ότι το 40% περίπου του ΕΣΠΑ θα πρέπει να κατευθύνεται προς την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Εμείς το είχαμε θεσμοθετήσει στο 2016.
1: Άρα πόσα δισεκατομμύρια αυτά, γραμματέα? Από 40.
0: Αυτά είναι, εμείς λέμε στους Δήμους ότι μπορεί να δημιουργηθεί στην 7 ετία ένα κονδύλι των 6 δισεκατομμυρίων μόνο για τους Δήμους και άλλο τόσο και λίγο παραπάνω για τις περιφέρειες. Το οποίο, αν το σπάσουμε στην πενταετία, είναι περίπου 900 εκατομμύρια για τους Δήμους μόνο, ξαναλέω.
1: Άρα ένα 700 μέχρι τώρα.
0: Μόνο για τους Δήμους και περίπου ένα 100 για τις περιφέρειες, δηλαδή.
1: Πάμε γρήγορα για να προλάβουμε, γιατί θα τα προλάβουμε.
0: Και έχουμε ένα εργαλείο το οποίο εμείς το φτιάξαμε. Η κυβέρνηση το είχε φτιάξει το 2016, τον γνωστό Φιλόδημο, το οποίο στην πραγματικότητα ήταν το πρώτο που έδωσε αναπτυξιακή προοπτική στους Δήμους και τους χρηματοδότησε μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Πόσα χρήματα εμείς είναι αυτά, προκύπτουν
0: αυτά. Αυτό λοιπόν είναι, παίρνεις χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το ΝΗΝΕΠΑ. Αυτά μαζί με μια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι το είχαμε φτιάξει εμείς μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, μπορείς να φτιάχνεις ένα πρόγραμμα των 3,5 δις ανά περίοδο, αναφυτεία δηλαδή δημοτική,
1: πενταετία,
0: να φτιάχνεις
1: δηλαδή
0: έναν φιλόδημο ακριβώς, στον οποίο ποια είναι το μεγάλο, δεν είναι μόνο ότι θα έχεις ένα κομμάτι, ένα εργαλείο πολύ σημαντικό, είναι ότι ο κάθε δήμαρχος ή η κάθε δημοτική αρχή θα ξέρει ότι θα έχει να πατήσει πάνω σε αυτά τα εργαλεία και να φτιάξει το πρόγραμμά της για την επόμενη πενταετία. Δεν θα περιμένει αν θα βγάλει το Υπουργείο πρόσκληση, αν θα βγάλει το ΕΣΠΑ πρόσκληση. Θα ξέρει ότι αυτά τα χρήματα, ό,τι και να κάνει, θα πρέπει να σχεδιάσει από αυτόν.
1: Αυτά θέλω να κλείσουμε, ότι θα πρέπει να ελέγχονται προφανώς οι δαπάνες αυτές προφανώς.
0: Ελέγχονται ούτως ή άλλως.
1: Και να δίνει λόγο στους πολίτες, υποψιάζομαι επίσης.
0: Κοιτάξτε, επειδή θα υπάρχουν διαχειριστικές αρχές και υπάρχουν και τώρα διαχειριστικές αρχές οι οποίες ελέγχουν τις δαπάνες αυτές, εγκρίνονται από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει και δεν μπορεί να αλλάξει και δεν πρέπει να αλλάξει, αν θέλετε την άποψή μου. Πρέπει οι διαχειριστικές αρχές, κυρίως του ΕΣΠΑ, οι οποίες ούτως ή άλλως αυτό κάνουν, είναι και ευρωπαϊκή υποχρέωση, είναι και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, ελέγχουν και εγκρίνουν όλα αυτά τα έργα. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Γραμματέα, για να κλείσουμε, αλλάζει και ο τρόπος, για να κλείσω γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, αλλάζει και ο τρόπος εκλογής. Πάτε πάλι, λέτε για δύο γύρους, πρώτο, δεύτερο, και όχι αυτό που ψηφίστηκε προσφάτως από τη Βουλή για ένα γύρο, για την εκλογή.
0: Το θεωρούμε τραγικό αυτό το σύστημα το οποίο έχουν φέρει από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Δεν βοηθάει κανέναν εκτός από μικροπολιτικά συμφέροντα δημάρχων που αυτή τη στιγμή θέλουν να επανεκλεγούν και φοβούνται την λαϊκή ετιμιγορία.
1: 50-1, σωστά, 50-1, αυτό
0: πρώτα. Σωστά, και λέμε ότι πρέπει οι δήμαρχοι από τη στιγμή που θα τους δοθούν και τόσες αρμοδιότητες και οι περιφερειάρχες και τόσοι πόροι, θα πρέπει να έχουν τη μέγιστη λαϊκή νομιμοποίηση.
1: Ευχαριστώ.
0: Άρα το 50-1 δεν πρέπει να αλλάξει.
1: Ευχαριστώ, γραμματέα, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Μίλτσος Χατζηγιαννάκης, γραμματέας Ελλάς, για την πρόταση που έκανε χθες το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κλείσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, πάμε και γυρίζουμε. Πολύ ωραία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
12: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
14: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
17: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
18: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
19: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
18: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
20: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
18: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
21: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
22: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
21: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
22: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά.

0: 24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
3: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
5: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Προσθέτοντας ότι η πλήρης καταγραφή θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας. Χωρίς κίνδυνο επέκτασης είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε στις 7 παρατέταρτο το πρωί σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο Σάμου και Ικαρία καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα επαφές, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το χθεσινό βραδινό δείπνο με τους κυρίους Γκουτέρες και Ερχιουρμάν. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 3,3% στα $86,8 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,3% στα $81,9. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν. Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της χώρας, κτίρια έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται. Στα νοσοκομεία έχουν διακομιστεί δεκάδες τραυματίες. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41 ετών συλληφθέντα για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθορίσει αν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της με την επιβολή περιοριστικών όρων.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Στην αθλητική επικαιρότητα, την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή για την παραχώρηση του γηπέδου Σανέλ Αρένα στην Ένωση γνωστοποίησε χθες το βράδυ κυτρινό-μαύρη ΚΑΕ. Μετά την εξέλιξη αυτή, το κλειστό των Ανολιοσίων περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Τελείωσε και τυπικά η μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ με τον Κροάτη να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται να γίνει σήμερα. Οι Cleveland Cavaliers έχουν συμφωνήσει με τον Μάριο Χεζόνια, ωστόσο

0: Η μετακίνησή του στο NBA μόνο εύκολη δεν αποδεικνύεται, καθώς η Real Madrid φέρεται να μπλοκάρει την αποδέσμευσή του. Στην Τουρκία μετακομίζει ο Μανώλης Σιώπης, ποστάροντας ένα συγκινητικό μήνυμα με το οποίο ευχαριστεί την οικογένεια του Παναθηναϊκού για όλη τη στήριξη και την αγάπη που του έδωσε.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Είναι 11 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι. Το ημερολόγιο μας δείχνει και ο λαιμός δείχνει ότι πρέπει να τον καθαρίσω λίγο. Έλα. Μου λένε ο Νότης Παπαγιαννάκος που είναι στη ρύθμιση του ήχου ότι θέλω λίγο αέρα ορεινό για να καθαρίσει και ο λαιμός. Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι ακόμα ένας λόγος, κυρίες και κύριοι, για να πηγαίνει στα ορεινά. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Το ημερολόγιο δείχνει, σας έλεγα νωρίτερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Σιγά σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος του μήνα για να υποδεχθούμε από το Σάββατο τον Αύγουστο που έρχεται και εννοείται ότι είναι ο μήνας που για πολλούς από εσάς θα σημάνει φυγή από την καθημερινότητα ή μικρότερες αποδράσεις. Σε κάθε περίπτωση σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ καλά όπου έχετε επιλέξει να πάτε. Αν είχατε πάρει διακοπές νωρίτερα τον Ιούλιο, είχατε πάρει την άδειά σας, ή αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προβλέπονται φέτος διακοπές παρά μόνο πολύ μικρές και σύντομες αποδράσεις, εδώ θα είμαστε σε κάθε περίπτωση. Μαζί θα τον περάσουμε τον Αύγουστο με όλες τις ειδήσεις, τις εξελίξεις, την επικαιρότητα από παντού. Να έχουμε πάντως στο νου μας τις επόμενες ημέρες, διότι ακούσαμε και την πρόγνωση από τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Ενισχύονται τα μελτέμια τις επόμενες ημέρες, να το έχουμε κατά νου. Θα φτάσουν μέχρι και 8 με 9 μποφόρ την Παρασκευή και το Σάββατο. Αυτό έχει να κάνει και με τις συνθήκες για εκείνους που ταξιδεύουν, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι ενισχύεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και είτε ότι υπάρχει και αντίστοιχη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας όπως και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα επόμενα 24 ώρα. Αναφορικά τώρα με την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στον Χιτά της Πάρου, οι πληροφορίες λένε πως αυτή την ώρα είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς και η πυροσβεστική δίνει πλέον μάχη με τις διάσπαρτες εστίες. Μία φωτιά η οποία ξεκίνησε από τον Χιτά, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε χαμηλή βλάστηση, πλην όμως όπως αναφέρουν ήταν η κατεύθυνση του ανέμου τέτοια, πιο συγκεκριμένα ότι άλλαζε διαρκώς κατεύθυνση ο άνεμος, με αποτέλεσμα να αυτή η φωτιά να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο όπου συνέχισε και χθες το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ελπίζουμε σήμερα εντός των επόμενων ωρών να οριοθετηθεί και να κλείσει αυτό το μέτωπο. Τώρα, αναφορικά με το άλλο μεγάλο θέμα στην ειδησιογραφία, ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού, γράφει πολύ εύστοχα το sky.gr. Σήμερα είναι η κοινή συνάντηση. Μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Γκουτέρες, που βρίσκεται στη Λευκοσία από χθες, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και την ηγεσία του ψευδοκράτους, τον Ερχιουρμάν. Στη Λευκοσία βρίσκεται η συνάδελφός μου, ο Σκάι, βρίσκεται εννοείται στα μεγάλα γεγονότα. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στενά και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα από την Αθήνα, Μαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Ελλάδα. Εδώ, Νίκο, ο χρόνος έχει παγώσει.
0: Μαρία, δεν σε ακούμε.
1: Είναι ένα αεροδρόμιο.
0: Δεν σε ακούμε καλά.
1: Ναι. Έχουμε καλύτερο σήμερα. Με ακούς?
0: Δυστυχώς το σήμα δεν είναι καλό. Έχει πολλές διακοπές στην επικοινωνία. Δεν ξέρω αν μπορείς να σταθεροποιηθείς ή να βγάλεις το Bluetooth, αν φοράς.
1: Με ακούς τώρα?
0: Να κάνουμε μία προσπάθεια, έλα.
1: Έλα, Νίκο, με ακούς?
0: Ναι, έλα Μαρία μου.
1: Ωραία. Ναι. Συγγνώμη, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα υπάρχουν περισσότερο από 100 δημοσιογράφοι. Είναι έντονο το ενδιαφέρον για τη σημερινή συνάντηση. Βρισκόμαστε στη νεκρή ζώνη, στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, ένα αερόμοιο φάντασμα, όπου ο χρόνος πάγωσε το 1974 με την τουρκική εισβολή. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς η συνάντηση αυτή τη στιγμή, το οποίο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υγείου του Συνδοκράτους,
0: Μαρία, δυστυχώς δεν μας βοηθάει καθόλου το σήμα. Αν έχεις την καλοσύνη να τα πούμε και αργότερα μέχρι τις 12, δυστυχώς ραδιοφωνικά δεν μπορούμε έτσι να ακούσουμε καθαρά αυτά που έχει να μας μεταφέρει η Μαρία Τσιλινίκου, αλλά θα συνδεθούμε και πάλι. Αλλά προλάβαμε να ακούσουμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Χιουρμάν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, όπου μιλάμε για μια ουδέτερη ουσιαστικά ζώνη, όπου εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες αυτήν την ώρα που μιλάμε. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο, τα παρακολουθεί στενά εννοείται αυτά τα θέματα ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας κύριε Ανδρίτσο.
0: Έχουμε λοιπόν μια νέα απόπειρα για το Κυπριακό μετά το αδιέξοδο, όπως έχει διαπιστωθεί και στο Μπούρκενστοκ, αν πάμε στο μακρινό 2004, 22 χρόνια πριν, αλλά και κάποια χρόνια νωρίτερα, 9 χρόνια νωρίτερα στο Κραν Μοντανά. Αυτή τη φορά κύριε Ιφαντή, φαίνεται να διαφαίνεται κάτι διαφορετικό ή θα καταλήξουμε στα ίδια?
2: Δεν μπορεί κανένας να είναι αισιόδοξος, γιατί δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά τα τελευταία 9-10 χρόνια, δηλαδή από τότε που κατέρευσε εκείνη η διαπραγμάτευση στο Κραν Μοντανά. Και αυτό γιατί οι αφετηριακές θέσεις της Τουρκίας είναι τέτοιες που δύσκολα επιτρέπουν μια προσέγγιση χωρίς μια εντυπωσιακή υποχώρηση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι η Τουρκία αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει παγίως είναι να νομιμοποιήσει τη διχοτόμηση. Έτσι, ακόμα και αν αυτή η νομοποίηση ονομαστεί ομοσπονδία, συνομοσπονδία, χαλαρή συνομοσπονδία, η οποία θα επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει, θα επιτρέπει την συνύπαρξη εντός ή εκτός εισαγωγικών των δύο πλευρών. Περί αυτού πρόκειται, έτσι, δηλαδή την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επόμενη μέρα χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά με δύο καινούργιες πολιτείες, κράτη, στο πλαίσιο κάποιου έτσι, συνταγματικού μορφώματος, το οποίο, εάν δεν αποδειχθεί βιώσιμο, για λόγους που δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τώρα, επί της ουσίας θα οδηγήσει στην νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής έτσι ή αλλιώς. Και αυτό είναι ο φόβος πάντοτε της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ελληνοκυπρίων.
0: Τέτοιο ενδεχόμενο πάντως, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου κύριε καθηγητά, φαντάζει, δεν ξέρω, αδύνατο, δεδομένης του Κυπριακού, μάλλον του Ευρωπαϊκού κεκτημένου στην Κύπρο, γιατί μιλάμε για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα καταργηθεί ένα κράτος προκειμένου να λάβει τη θέση του κάποιο άλλο. Και στη συνέχεια τι?
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο να το επισημαίνετε. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι αν τυχόν οι δύο πλευρές συμφωνούσαν σε κάτι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έφερνε αντιρρήσεις στο βαθμό που δεν θα παραβιαζόταν η ευρωπαϊκή, ας την πούμε έτσι, συνταγματική τάξη, δηλαδή το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα μπορούσε να προβλέψει κανείς πολλές εξαιρέσεις, πολλές μεταβατικές περιόδους για το νέο κράτος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι κατά πόσον μια τέτοια διευθέτηση είναι βιώσιμη, στο βαθμό μάλιστα που η Τουρκία θα μπορούσε πλέον νόμιμα να ελέγχει υποδορίως ολόκληρο το νησί και τις εξελίξεις στο νησί. Αυτό δεν θα έκανε κάτι για να αμβλύνει τους φόβους και την ανασφάλεια των Ελλήνων της Κύπρου την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το δεδομένο. Έτσι, όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει, δεν έχουν καταφέρει να ενισχύσουν το αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Και παραλαμβάνω, γιατί θέλω να είμαι σαφής, κυρίως αυτό έχει να κάνει με την τουρκική αδιαλαξία.
0: Ακριβώς. Τώρα, θα το παρακολουθούμε εννοείται το θέμα της Κύπρου και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αναφορικά με τη Μέση Ανατολή βλέπουμε μία επανάληψη των εχθροπραξιών όπου οι Ιρανοί στόχευσαν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Είχαμε και αντίπεινα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Με αυτά και με εκείνα επανέρχεται. Έχουμε δηλαδή τη νέα αυτή ανάφλιξη, κάτι που αποτυπώνεται και επειδή αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, 3,75% βλέπω αυτήν την ώρα σε άνοδο το Brent στα $87 το βαρέλι, μια κρίση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κύριε καθηγητά.
2: Έτσι είναι. Τελικά όσοι υποστήριζαν ή υποστηρίζαμε αν θέλετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε να τελειώσει την αμερικανική εμπλοκή γρήγορα και γι' αυτό είχαμε και την κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου που διήρκησε μέχρι αυτή τη συμφωνία το μνημόνιο κατανόησης. Αυτή ήταν μια πολύ κακή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο σε ό,τι αφορά στα στενά του Ορμούς, γιατί στην ουσία ήταν μια συμφωνία που άλλαζε το καθεστώς των στενών. Εκεί που τα στενά ήταν ελεύθερα πριν τον πόλεμο, ξαφνικά επιβεβαιωνόταν με αυτή τη συμφωνία ότι το Ιράν είχε κυρίαρχο ρόλο στον έλεγχο των στενών. Αυτό ήταν κάτι κατά την άποψή μου που ο πρόεδρος Τραμπ, όσο και αν θεωρείται μέτρο της επικοινωνίας, δεν μπορούσε, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, να το σπινάρει με θετικό τρόπο και έτσι, και έτσι νομίζω ότι επανήλθε στην στρατιωτική εμπλοκή ως μέσω μιας διαπραγμάτευσης ή επαναδιαπραγμάτευσης. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί κανείς είναι ότι αυτή τη φορά και προς το παρόν δεν εμπλέκεται το Ισραήλ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο δεν εμπλέκεται, ακριβώς για να υπάρχει ένα περιθώριο διαπραγμάτευσης έτσι ώστε να μην τίθεται όρος από την πλευρά της Τεχεράνης.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε χθες στην κλεισμένων των θυρών συνάντηση που είχε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, παρουσία και του αντιπροέδρου του J.D. Vance και του Υπουργού Εξωτερικών του Ρούμπιο αλλά και του Υπουργού Άμυνας του Χέξεθ. Και μια συνάντηση που περιγράφεται ότι δεν ήταν ακριβώς το κλίμα που έχουμε συνηθίσει μεταξύ των δύο ανδρών, δηλαδή μεταξύ του Τραμπ και του Μπίμπι. Δεν είχε αυτό το εγκάρδιο.
2: Ναι, και αυτό. Κοιτάξτε, είναι μάλλον αναμενόμενο ότι γιατί αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους, το Ισραήλ έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική απέναντι στο Ιράν εδώ και χρόνια. Έτσι, ήθελε, επεδίωκε την στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ πλάκει σε αυτό, θεωρώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επικρατήσουν πάρα πολύ γρήγορα, ότι το Ιράν θα υποχωρήσει, θα υποκύψει μετά τη δολοφονία της ηγεσίας του. Δηλαδή δεν είχε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική εμπλοκής στο Ιράν. Εδώ είναι το ζήτημα. Από τη μία πλευρά έχεις έναν πρωθυπουργό και ένα κράτος που σκέφτεται και λειτουργεί μακροπρόθεσμα και ξέρει τις συνέπειες των πράξεων, και από την άλλη έχεις ένα πρόεδρο ο οποίος ενδιαφέρεται για ταχύτατες συμφωνίες, deals όπως ο ίδιος τις αποκαλεί, γρήγορες συμφωνίες, χωρίς να σκέφτεται στρατηγικά. Λοιπόν, και όταν βεβαίως αυτές οι συμφωνίες δεν έρχονται, δεν έχει με κάτι δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Το είδαμε αυτό στην περίπτωση της Ουκρανίας, που θεωρούσε ότι θα λήξει ο πόλεμος μέσα σε μια μέρα. Το βλέπουμε και τώρα στο Ιράν, δυστυχώς.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Φαντή, και με τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, διότι χθες παρακολουθούσα τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Κατς, να λέει συγκεκριμένα ότι η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη για να την καταλάβετε. Μην τα βάζετε με εμάς, είπε, απευθυνόμενος προς τον Ερντογάν, και διαπιστώνουμε ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαλύνουν αυτό το μέτωπο, είναι αγεφύρωτο το χάσμα.
2: Βεβαίως είναι αγεφύρωτο, τουλάχιστον όσο μπορεί να δει κανείς στο μέλλον. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει και ακόμα και τις πιο μεγάλες κολοτούμπες, αν χρειαστεί, για να προσαρμοστεί σε δεδομένα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση.
0: Όπως με την Αίγυπτο, για παράδειγμα.
2: Έτσι.
0: Πλέον είναι σε τελώς διαφορετικό κλίμα σε σχέση με κάποια χρόνια πριν.
2: Βεβαίως. Απλώς με την Αίγυπτο δεν υπήρχε τέτοιου είδους αντιπαλότητα. Υπήρχε η άποψη, θέλετε, η θέση του Προέδρου Ερντογάν περί πραξικοπήματος και η αδυναμία του να αντιληφθεί το τι συνέβαινε στην Αίγυπτο. Και ακόμα και όταν ο κύριος Μόρση, ο προηγούμενος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, είχε βγει από το κάδρο, εξακολουθούσε να ανταγωνίζεται την κυβέρνηση Σίση. Εδώ όμως έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχουμε χώρες με συμφέροντα στρατηγικού χαρακτήρα στην περιοχή, με το Ισραήλ να νιώθει ότι η Τουρκία είναι μέρος της υπαρξιακής απειλής που αντιμετωπίζει, με τα τουρκικά στρατεύματα και να βρίσκονται στη Συρία, με την Τουρκία να κρατάει μια στάση ευμενούς ουδετερότητας απέναντι στο Ιράν παραδοσιακά, όχι μόνο τώρα, και να διευκολύνει την παραβίαση των κυρώσεων απέναντι στο Ιράν.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
9: Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Nova. 9.31.
12: Η ώρα είναι 10.30.
13: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τη Βλόμιγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τη Βλόμιγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Νόβα 931.
15: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Λόγω σύγκρουσης οχημάτων, καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ύψος εισοδού Νερατζιωτήσης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιοχή του Αμαρουσίου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τους Αγίους Αναργύρους ως το Περιστέρι, στην παραλιακή από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σήμερα πραγματοποιείται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Η εικόνα που έχουμε αυτήν την ώρα από το μέτωπο της φωτιάς είναι μιας βελτιωμένης κατάστασης με κάποιες μόνο καπνογόνες εστίες εντός της περιμέτρου, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Δεν εφησυχάζουμε, τόνισε, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση των βορείων ανέμων σε 5 με 6 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύεται κατά 3,8% στα 87,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,7% στα 82,2 δολάρια. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. 63 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το λιμενικό ανέφερε τη διάσωση άλλων 167 αλλοδαπών σε 3 διαφορετικά περιστατικά διάσωση στην ευρύτερη περιοχή νότια της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε και πάλι αυτό το πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου με Νότι Παπαγιαννάκο απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρη Γιαννήρη στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής, και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης μαζί με την Ελένη Μπουλιέρη. Καταγράφουν τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μου πείτε. Επίσης, μέσω κοινωνικών δικτύων μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Αν το θέλετε, στο Facebook, το Twitter, το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Και μην ξεχνάμε και το skyradio.gr, όπου εκεί μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Sky 100,3, να ακούσετε εκπομπές του ραδιοφώνου, όπως επίσης να γράψετε το δικό σας μήνυμα, πες την άποψή σου. Γράφει το σχετικό εικονίδιο, εκεί πατάτε και γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε. Πάμε τώρα στα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, να μιλήσουμε λίγο και για τα διεθνή και εννοείται για τα ευρωπαϊκά, αλλά και για την εγχώρια, έτσι, επικαιρότητα. Καλημέρα σας, κύριε Φαραντούρη, ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα από την Κρήτη μας αυτή τη φορά.
0: Στην Κρήτη
1: δεν είμαι για διακοπές, αλλά τέλος πάντων οι χάρες της πατρίδας μας πάντοτε συνδυάζονται με δουλειά και υποχρεώσεις.
0: Οπότε αφήσατε λίγο την αγαπημένη σας Κεφαλονιά και βρεθήκατε και στην Κρήτη.
1: Την Κεφαλονιά θα τη δώσω μια εβδομάδα από τώρα. Ήμουν στοιχείο το Σαββατοκύριακο που πέρασε, παρουσιάσαμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη το πρόγραμμα για την ναυτιλία. Ναι. Προηγουμένως ήμουν στην Βόρειο Ελλάδα, στις Βρυξέλλες. Είχαμε τελευταία ολομέλεια στο Στρασβούργο. Και αύριο μεταβαίνω στην Αθήνα, όπου την Πέμπτη το πρωί έχουμε συνεδρίαση στο ΠΑΣΟΚ, η κύκλη δημόσιας πολιτικής που έχω τη χαρά και τη τιμή να συμμετέχω στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας.
0: Μάλιστα. Τώρα, συγχωρέστε με, ξέρω ότι είσαστε στα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά επειδή διαβάζω πολλά γύρω από την παρουσία χθες του κυρίου Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, έτσι εννοείται, στην παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα που έκανε για την τοπική αυτοδιοίκηση, και διαβάζω κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχει εκνευρισμός στη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί όπως και να το κάνεις, όταν έχεις την Ελλάς του Τσίπρα που είναι στη δεύτερη θέση 5 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζει ο Τσίπρας το πρόγραμμά του για την τοπική αυτοδιοίκηση και έχεις εκεί ένα εξέχον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω, προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Εσείς πώς το είδατε αυτό?
1: Εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάποιον εξευρισμό από πουθενά. Αντιθέτως, έχω αντιληφθεί μια εγρήγορση σε όλα τα επίπεδα, κάθετα και οριζόντια στο ΠΑΣΟΚ. Η εγρήγορση δεν είναι εκνευρισμός. Η εγρήγορση έχει να κάνει με αυτά που σας είπα προηγουμένως, παρουσίαση του προγράμματος μας σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, η ανταπόκριση κάποιων στελεχών σε μια πρόσκληση τιμή ένεκεν για ζητήματα αρμοδιότητάς τους δεν νομίζω ότι σηματοδοτεί τίποτα περισσότερο από αυτό που είναι. Αλλά σας επαναλαμβάνω.
0: Δεν είναι οποιοδήποτε στέλεχος όμως ο κύριος Δούκας, θα συμφωνήσουμε, έτσι. Διεκδίκησε την Προεδρία, έχει τη δική του διακριτή θέση στο κίνημα.
1: Πολλές φορές μεγεθύνουμε πράγματα, μας ενδιαφέρει να συζητάμε γύρω από κοτσομπολιά που στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν βλέπω κάτι περισσότερο από αυτό που σας περιέγραψα.
0: Οπότε δεν βλέπετε μία κάποια προσέγγιση προοδευτικών δυνάμεων, κάτι άλλο? Γιατί ο ίδιος ο κύριος Δούκας είπε ότι η δήμαρχη του προοδευτικού χώρου κλπ. Ανέπτυξε τέλος πάντων την επιχείρηση.
1: Δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα για να σας είμαι ειλικρινής, γιατί χθες από το πρωί είμαι σε συναντήσεις με φορείς εδώ στην Κρήτη. Και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι συζητάμε για ενεργειακά ζητήματα, συζητάμε για κόκκινα δάνεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Θα δω σε λίγο και εγώ δημάρχους, γιατί ως ευρωβουλευτής θέλω να γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα του τόπου. Ναι. Με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα της ίδρευσης, με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα της εκχώρησης, μεταφοράς, μεταβίβασης των αρχαιολογικών χώρων σε μια κερδοσκοπική ανώνυμη εταιρεία. Με απασχολούν πράγματα που απασχολούν και όλη την κοινωνία. Ναι. Και χθες μάλιστα επέθεσα αυτό να το ακούσουμε. Είναι ενδιαφέρον, κύριε Ανδρίτσο, όχι επειδή είναι δική μου πρωτοβουλία, το ΠΑΣΟΚ πρωτοβουλία είναι. Εγώ ως ευρωβουλευτής κατέθεσα μια ερώτηση του ΠΑΣΟΚ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατεπίγουσα και ζητώ από την Κομισιόν να πάρει πρωτοβουλίες μέτρα έτσι ώστε το νερό που έχει και την τιμητική του αυτές τις μέρες με τις εξελίξεις στην ΔΕΙΑ, στην ΕΙΑΦ, στην ΕΙΔΑΠ να χαρακτηριστεί ως κοινωνικό αγαθό και ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που θα προστατεύεται. Η πρόσβαση στο πόσιμο νερό ως αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του ανθρώπου. Διότι ακούμε πάρα πολλά πράγματα και στη χώρα μας και γενικότερα και στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Δεν μπορεί το νερό να καταντήσει ένα χρηματιστηριακό αγοραίο προϊόν. Αποτελούμαστε από νερό, είμαστε νερό μεταξύ άλλων και νομίζω ότι όλη η δημιουργία βασίζεται στο νερό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταντήσει το νερό ένα αγοραίο προϊόν που θα αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτή, αυτή η πρωτοβουλία.
1: Ζητώ να τροποποιηθεί ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
0: και πρωτοβουλία της Κομισιόν και αυτό.
1: Να συμπεριληφθεί. Ναι. Η πρόσβαση στο πόσιμο νερό στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Θα συμπενθυμίζω ότι πέρυσι ήταν από τα πρώτα πράγματα που εισηγήθηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε ότι το νερό θα πρέπει να χαρακτηριστεί κοινωνικό αγαθό και να προστατεύεται η πρόσβασή του είτε σε ιδιωτικούς χώρους είτε σε δημόσιους χώρους είτε οπουδήποτε να μην μπορεί κανείς να σου αρνηθεί την πρόσβαση στο νερό έναντι αντιτίμου και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα και προς την κυβέρνηση σήμερα ώστε προς Θεού παιδιά ο εξορθολογισμός στη διαχείριση των υδάτων να μην οδηγήσει σε εμπορευματοποίηση του βασικού συστατικού της ζωής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ταυτόχρονα ότι για να έχεις μια παροχή νερού πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες λειτουργίες και υποδομές. Όλα
1: συμφωνώ
0: αυτά κοστίζουν, οπότε
1: απόλυτα,
0: στο τέλος υπάρχει ένα κόστος έτσι, για όλα αυτά.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Το ξέρετε
1: αυτό,
0: πολύ καλά ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν στη ζωή.
1: Θα σας απαντήσω. Ναι. Το νερό πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερα προσβάσιμο. Θα σας πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 5 άξονες για το πώς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια ορθή, σωστή, ορθολογική, αλλά και ελεύθερη πρόσβαση στο νερό, προσέξτε, από όλους τους ανθρώπους.
0: Όταν λέτε ελεύθερη, εννοείται δωρεάν πρόσβαση.
1: Δεν είπα δωρεάν, αλλά όχι με τη λογική της χρηματιστηριακής απόδοσης και της εμπαρευματοποίησης. Για παράδειγμα, το να υπαγάγεις σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο όλες τις ΔΕΙΑ, της εταιρείας ίδρυψης, όλης της Ελλάδας σε δύο ανώνυμες εταιρείες, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα, είναι ένα συγκεντρωτικό μοντέλο που δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Εμείς θέλουμε το νερό να το διαχειρίζονται οι τοπικές κοινωνίες μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλουμε το κόστος το ενεργειακό, το οποίο είναι δυσβάμστακτο για τις τοπικές εταιρείες ίδρυψης, προσέξτε, για να παράγουν, για να φέρουν το νερό, για να το επεξεργαστούν, για να το καθαρίσουν, για να το φτάσουν στα σπίτια μας, και είναι ενέργεια. Όταν έρχεται η ΔΕΗ και τους βάζει ένα φέση από εδώ μέχρι εκεί κάτω και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ενεργειακά κόστη, θα συσσωρεύσουν χρέη. Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα τιμολόγιο για την ίδρυψη, το οποίο θα είναι κοινωνικό τιμολόγιο. Μιλάμε για το νερό, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για κάτι, δεν μιλάμε για μια μπίθνα, δεν μιλάμε για μια βιομηχανική εγκατάσταση η οποία θα αποδώσει ωφέλη σε κάποιον ιδιώτη. Μιλάμε για ένα βασικό κοινωνικό αγαθό.
0: Από την κυβέρνηση πάντως, άκουγα τον κύριο Παπασταύρου να απορρίπτει αυτό δηλαδή για το οποίο ανησυχείτε, ότι δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά μιλώντας για το νερό. Γιατί θυμάμαι και κατά το παρελθόν, όπου είχαν γίνει και συγκεντρώσεις για την ιδιωτικοποίηση του νερού και ούτω καθεξής, και είχε βγει τότε ο ίδιος ο Μητσοτάκης και το είχε διαψεύσει.
1: Κύριε Ανδρίτσο, εμείς θέλουμε να θωρακίσουμε αυτό το οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι είναι ένα αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του ανθρώπου να μπορεί να πιει νερό.
0: Σε αυτό συμφωνούμε και όλοι. Και ναι, αυτό θέλω να πω. Αλλά αυτό που σας λέω είναι ότι δεν φαίνεται κάποιος να το απειλεί αυτό.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Και μόνο το γεγονός ότι το μοντέλο που προωθεί η κυβέρνηση είναι ένα απολύτως συγκεντρωτικό μοντέλο στο οποίο η τοπική κοινωνία δεν έχει καμία δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης. Δηλαδή, όλες οι κατατόπους...
0: Μήπως γιατί απέτυχε το μοντέλο των τοπικών κοινωνιών μέσα από στη διαχείριση, που στο τέλος της ημέρας κοστίζει ακριβότερα σε όλους εμάς τους καταναλωτές και στην απώλεια λόγω των παλιών δικτύων παροχών και ούτω καθεξής. Μήπως να το δούμε και από την ανάποδη.
1: Τα δίκτυα θα παραμείνουν τα ίδια. Το μόνο που θα αλλάξει...
0: Ναι, αλλά για τον εξυγχρονισμό απαιτούνται πόροι, αυτό λέω.
1: Μισό λεπτάκι, καμία αντίρρηση. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε την γενουσιοργό αιτία που δημιουργεί μεγάλα κόστη. Όταν έρχεται η ΔΕΗ και βάζει καπέλο τη λειτουργία των τοπικών φορέων, των αυτών των δημόσιων επιχειρήσεων ουσιαστικά ίδρυσης των τοπικών κοινοτήτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντί να έχει ένα εξορθολογισμένο μοντέλο χρέωσης, προσέξτε, δεν λέμε να μπαίνει μέσα, λέμε όμως να μην έχει αυτές τις θεώρητες χρεώσεις, οι οποίες οδηγούν ουσιαστικά αυτές τις τοπικές εταιρείες στην πτώχευση. Διότι όταν συσσωρεύονται χρέη ενεργειακά, έρχεται λοιπόν το Πασό και λέει ότι παιδιά, τα κοινωνικά τιμολόγια ή τα τιμολόγια τα οποία ισχύουν για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ισχύσουν και για το νερό. Δεν είναι πολύ εύλογη αυτή η απέτηση. Πρώτον,
0: είστε σαφείς. Κύριε Φαραντούρη, πείτε μου γρήγορα το δεύτερο, γιατί θέλω να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.
1: Σε 30 δευτερόλεπτα. Οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικοί φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση ξέρουν καλύτερα πώς θα διαχειριστούν τους υδάτινους πόρους. Γι' αυτό λέμε στιβαρό, ορθολογικό πρόγραμμα διαχείρισης των υδάτων, όχι ρεμούρα, όχι σπατάλι, αλλά πάντως μια αποκεντρωμένη διαχείριση όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, θέλω 3 λεπτά.

0: ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και όσο μιλούσαμε νωρίτερα, κύριε Φαραντούρη, τόσο έρχονταν μηνύματα από ακροατές. Και μεταξύ άλλων, είναι πολλά τα μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Μάριο. Είναι η Κάτια, πριν από λίγο έγραφε, ότι αν έχουμε τιμές οι οποίες είναι σε τέτοιο επίπεδο που να μην απασχολεί κανέναν, μιλώντας για το νερό, τότε εκεί πάμε στην αλόγιστη χρήση, γεμίζουν πισίνες, αφήσουμε το νερό να τρέχει. Το νερό όμως τελειώνει, γιατί δεν μιλάμε για έναν απεριόριστο πόρο. Έτσι.
7: Όπως χρειάζεται... Δεν αντιλέγω, ναι, και στη φίλη Κάτια και στο Γιώργο και στους ακροατές που είχαν την καλοσύνη να επικοινωνήσουν, θέλω να απαντήσω το εξής. Μίλησα για την ορθολογική διαχείριση πρώτο απ' όλα. Και το ΠΑΣΟΚ αυτό λέει. Πρώτον. Δεύτερον, είναι προφανές ότι αυτό για το οποίο πήρα πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Ως αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του ανθρώπου. Να μπορείς να πιεις νερό και να μην στο στερήσει κανένας και να μην στο χρεώσει κανένας. Θα μου πείτε, θα ανοίγει βρύση και θα τρέχει το νερό χωρίς κόστος? Όχι. Αλλά εδώ έρχεται η ορθολογική αλλά και η κοινωνική διαχείριση. Σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Ανδρίτσο, ότι υπάρχουν πάρα πολλά νησιά και πάρα πολλές περιοχές, ακόμη και της εκπληρωτικής χώρας. Σας μιλήσω για την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Η Ιθάκη είναι ένα νησί πανέμορφο, το οποίο όμως έχει ανάγκη από νερό. Και η Κεφαλονιά. Υπάρχουν καταστάσεις αφαλάτωσης για να μπορεί ο κόσμος να πιει νερό, αλλά και να χρησιμοποιήσει νερό.
0: Που έχουν κόστος, έτσι.
7: Που έχουν κόστος.
0: Μεγάλο κόστος.
7: Πολύ μεγάλο κόστος. Ναι. Η αφαλάτωση, να παίρνεις δηλαδή θαλασσινό νερό και να το μετατρέπεις σε πόσιμο νερό, κοστίζει πάρα πολύ ενεργειακά. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Πασό και λέει, ανάμεσα στους πέντε άξονες του, ρε παιδιά, όταν έρχεται η ΔΕΗ και σου χρεώνει μια τέτοια δραστηριότητα ως εξόχως εμπορική, δηλαδή κερδοσκοπική, την πραγματικότητα καταδικάζει ολόκληρα νησιά και κοινωνίες να περιορίσουν την αφαλάτωση, δηλαδή την πρόσβαση στο πόσιμο νερό.
0: Μισό λεπτό. Όλα καλά αυτά.

0: Όμως, όταν λέμε, ας πούμε, η ΔΕΗ, και δεν μιλάς μόνο για τη ΔΕΗ, να πούμε για τον ΔΔΕ, για οποιονδήποτε πάροχο τέλος πάντων, έτσι, για να μην βάζουμε μόνο τη ΔΕΗ στην εξίσωση, αλλά είναι ο μεγαλύτερος πάροχος στη χώρα, εννοείται. Αλλά, άμα εφαρμόσει ένα μειωμένο τιμολόγιο, θα σου πει μετά, εγώ αυτές τις απώλειες πρέπει να τις πάρω από κάπου αλλού. Το κάπου αλλού, κατά την άποψή σας, πού πρέπει να καταλήγει? Να είναι δηλαδή ο κρατικός κορβανάς που θα χρηματοδοτεί αυτή τη διαδικασία? Γιατί είπαμε, τίποτα δεν είναι δωρεάν και τα λεφτά δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Το ζήτημα είναι πού θα βρεθούν όλα αυτά για να εξυπηρετηθούν. Κατά τα άλλα, εγώ τις ακούω, τις επιδιώξεις που έχετε.
1: Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με την ενέργεια στο πεδίο πάνω από 20 χρόνια ως καθηγητής του Δικαίου της Ενέργειας και στη ΔΕΠΑ νομικός σύμβουλος Διευθύντης Νομικών Υπηρεσιών και για να πεγκάρει και πρόεδρος από το 9 μέχρι το 19. Δύναμη φυσικό αέριο στην ΔΕΗ για να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για όλη την κοινωνία. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι κανείς δεν θέλει και το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν ήθελε χρεωμένες και ζημιωμένες και ζημιογόνες δημόσιες επιχειρήσεις περιλαμβανομένης της ΔΕΗ. Διότι εμείς θεωρούμε ότι η ΔΕΗ πρέπει να λειτουργεί ως δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, όπως λέει το καταστατικό της. Υπάρχει τεράστια διαφορά από τα υπέρογκα κέρδη, τα λειτουργικά κέρδη που παρουσιάζει κάθε εξάμηνο αυτή τη στιγμή η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ξέρετε πόσα είναι? Είναι δισεκατομμύρια, κύριε Ανδρίτσο. Ξέρετε ότι η τιμή της μεγαβατόρας πριν από 4 χρόνια...
0: Υπάρχουν και αντίστοιχες επενδύσεις, γιατί βλέπω τα στοιχεία ταυτόχρονα με τα έσοδα, βλέπω ταυτόχρονα και το επενδυτικό πρόγραμμα που ανακοινώνει η ΔΕΗ.
1: Κύριε Ανδρίτσο,
0: γιατί για να παρέχεις μια υπηρεσία πρέπει να κάνεις και επενδύσεις. Θέλω να πω, για να μην μπλεκόμαστε σε αυτή τη συζήτηση για την εταιρική διακυβέρνηση της ΔΕΗ.
1: Υπάρχουν επενδύσεις της ΔΕΗ στη Ρουμανία που εξαγόρασε κάποια θυγατρική μιας ιταλικής εταιρείας, η οποία μάλιστα είναι και αμφιλεγόμενες, και βάζω μια άνω τελεία εδώ. Βεβαίως η ΔΕΗ να μπορεί να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της, ταυτόχρονα όμως δεν χρειάζεται να παρουσιάζει λειτουργικά κέρδη δισεκατομμύρια κάθε εξάμηνο, μπορεί να παρουσιάζει λιγότερα κέρδη. Μπορεί να παρουσιάζει λειτουργικά κέρδη λιγότερα και ταυτόχρονα να μειώσει το τιμολόγιο για την αφαλάτωση στα νησιά, κύριε Ανδρίτσο, ή επίσης να περιορίσει τον πόνους εκατομμυρίων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υπέρογκα ποσά που υπερβαίνουν τα 400 ή τα 500 χιλιάρικα αποζημίωση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δεν προσωποποιώ τη συζήτηση, προς Θεού. Ούτε θέλω να
0: δείξω. Όταν μιλάτε για τα μπόνους και τους συμβούλους και την εταιρική διακυβέρνηση, ναι.
1: Θέλω να
0: απαντήσω. Δεν έχω και κάποιον, δεν έχω και εγώ πρόχειρα τα στοιχεία τώρα, αλλά δεν υπάρχει κάποιος από τη ΔΕΗ να σας απαντήσει. Ελάτε.
1: Θέλω να απαντήσω επί της ουσίας και θέλω να πω το εξής. Επαναλαμβάνω, το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάει ούτε για ζημίες στην εταιρεία, ούτε για εταιρείες χρεωμένες και στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Μιλάει για έναν ορθολογικό τρόπο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου και ιδίως σε ζητήματα που είναι συστατικά της ύπαρξής μας, όπως το νερό, ένα τιμολόγιο το οποίο θα μπορέσει η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, η κοινότητα να το υποστηρίξει και να αντεπεξέλθει. Ούτε ρεμούρες, ούτε ζημίες, ούτε σπατάλες.
0: Ναι, απλά κύριε Φαραντούρη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια και από τα μνημόνια και μετά, το ακούτε κι εσείς αυτό από τους συμπολίτες που συναντάτε, όταν λες σε κάποιον κάτι σχετικά με το πώς μπορεί να αλλάξει, για παράδειγμα, να μειωθούν λογαριασμοί, η επόμενη ερώτηση που θα σου κάνει είναι πού θα βρεις τα λεφτά. Γιατί πλέον είμαστε όλοι υποψιασμένοι. Δεν είναι όπως παλιά που έβγαινε ο άλλος, έταζε λαγούς και πετραχίλια και μετά έρχονταν ο λογαριασμός και μην τον είδατε.
1: Κύριε Αντρίτσο, ακούσατε κάτι από τους 5 άξονες του ΠΑΣΟΚ να τάζει λεφτά? Τίποτα. Εμείς λέμε ορθολογική διαχείριση. Με τη λογική της κυβέρνησης ότι εγώ μόνο μπορώ να κάνω καλή διαχείριση σε συγκεντρωτικό επίπεδο, με συγκεντρωτική λογική, να καταργήσουμε και τους Δήμους και τις περιφέρειες και τις κοινότητες, να μην υπάρχουν Δήμοι και κοινότητες, να υπάρχει συγκεντρωτικό μοντέλο, να μην υπάρχει αποκέντρωση για να υπάρχει επιτελική διαχείριση. Και να σας πω και κάτι άλλο μεταξύ μας, και ακούει και όλη η Ελλάδα. Εντάξει, δεν μπορούν κάποιοι να λένε ότι κάνουν καλύτερη διαχείριση χρημάτων όταν οι δαπάνες για συμβούλους μόνο έχουν υπερβεί κατά πολύ και έχουν σπάσει ρεκόρ 30 ετίας, το outsourcing, πρώτον. Δεύτερον, και επίσης ψάχνουμε να βρούμε από πού θα πληρώνουμε.
2: Καλημέρα σας. σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
1: Όταν δηλαδή έρχεται η κυβέρνηση και λέει, παιδιά, επειδή σε τοπικό επίπεδο οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι φορείς διαχείρισης των υδάτων έχουν χρέη ή ο δήμαρχος, αν ο Ραχούλας είναι κακός δήμαρχος και δεν το διαχειρίζεται σωστά, το καταργώ και το υπαγάγω στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΦ. Δύο εταιρείες ανώνυμες σε όλη την Ελλάδα διαχειρίζονται το νερό στις τοπικές κοινωνίες.
0: Αυτό
1: είναι πονάει χέρι, κόβω χέρι. Δεν είναι πονάει χέρι, θεραπεύω χέρι. Εκεί σε θέλω να θεραπεύσεις το πρόβλημα, αλλά εκεί χρειάζεται να εμβαθύνεις το πρόβλημα και όχι να κάνεις πρόχειρες λύσεις επιφανειακές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Θα έρθει και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς γύρω στις 11 και 10 και πάλι εδώ.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι.
8: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
9: Νόβα 931.
10: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
18: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
19: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
18: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
20: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
21: Ποιος είναι?
22: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
21: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
22: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
21: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
23: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
24: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
25: Scrap Afi Momtzaki στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
26: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30. Nova 931.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
6: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας 254 10 266 55.

0: mind.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
3: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Προκούμε 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.e-pavlametafores.gr.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
13: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
14: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
15: Phone Masters.
14: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
14: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
15: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
16: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
16: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
16: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
16: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Ρυθμός
19: ή χαλάρωση,
15: βουτιές
19: ή αναπαυτική ξαπλώστρα,
15: στο μπαρ
19: ή στην άμμο,
15: παραλία
19: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
15: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
19: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
15: The Beach Bar West Side.
19: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
15: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
1: Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
20: Πολιτική.
1: Κοινωνία.
20: Κοινωνία.
1: Πολιτισμός.
20: Πολιτισμός.
1: Αθλητισμός.
20: Αθλητισμός.
1: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
21: www.novaradio.gr.
22: Novaradio.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές, στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καλώς βρεθήκαμε. Καθημερινά πιστεί στο ραντεβού μας, 10 λεπτά μετά τις 12 πρωινό, Τετάρτης 29 Ιουλίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς, μαθαίνοντας τα νέα της Ελλάδας αλλά και του κόσμου. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στο Nova 931 που σας κρατάει συντροφιά όλο το 24ωρο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, στη μέση της εβδομάδας είμαστε προς το τέλος του μήνα, το ημερολόγιο στο 29 όπως είπαμε. Να ευχηθούμε και να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες της ημέρας. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή και από ό,τι βλέπω είστε αρκετοί. Μεταξύ άλλων, Παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Ωραία. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά σε δεύτερο χρόνο, όπως και τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα. Στη διάρκεια της εκπομπής μας θα τα δούμε όλα. Φυσικά προηγείται το δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Όπως είπαμε, χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και στην Καλλινίκη που γιορτάζουν σήμερα. Σας περιμένω όλους και στο www.novaradio.gr. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα φτάσουμε παρέα ως τις 2. Για την ώρα μουσική ανάσα και επιστρέφω με το δελτίο ειδήσεων της ημέρας εδώ στο Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους.

0: στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ορισμένα από τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ξεκινώντας όπως πάντα από την τοπική επικαιρότητα της ημέρας, βρισκόμαστε στα 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καλό πρωινό σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μουσική ενημέρωση, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στο Nova 931.
1: Μακριά από μας. Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Night Passport Ξάνθης. Έσχε τίθεται από το απόγευμα της 5ης 30 Ιουλίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Ξάνθης λόγω της διοργάνωσης Night Passport Ξάνθη 2026. Η Τροχιά και ο Δήμος καλούν τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνησή στους δρόμους γύρω από την κεντρική πλατεία αλλά και την παλιά πόλη, καθώς προβλέπονται προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας. Νέα παιδική χαρά στο έκτο νηπιαγωγείο Ξάνθης. Ο Δήμος Ξάνθης αποδέχθηκε δωρεά της εταιρείας για την κατασκευή νέας πιστοποιημένης παιδικής χαρά στο έκτο νηπιαγωγείο. Την επίβλεψη του έργου αλλά και την πιστοποίηση θα αναλάβουν τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου με στόχο την ασφαλή λειτουργία της νέας εγκατάστασης πριν από τη νέα σχολική χρονιά. Παρέμβαση για το σχολείο της Σταυρούπολης. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την υποβάθμιση του σχολείου της Σταυρούπολης. Ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης τέθηκε κατά των αλλαγών, ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει τις αποφάσεις ώστε να διασφαλιστεί η έφθυμη λειτουργία του σχολείου αλλά και η παραμονή των μαθητών στην περιοχή. Κινητές μονάδες υγείας του ΕΟΔΗ στο χωριά της Ξάνθης. Ο ΕΟΔΗ συνεχίζει τις εξορμήσεις του στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης με επισκέψεις κινητών μονάδων σε Σιδηνή, Σούνιο, Μυρωδάτο και Άβδυρα, προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις αλλά και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας στους κατοίκους. Εθελοντικές αιμοδοσίες στο Δήμο Μίκης. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης η Αγάπη ανακοίνωσε πρόγραμμα 7 εξορμήσεων αιμοδοσίας στον Δήμο Μίκης το επόμενο διάστημα με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος εν ώψη του μήνα Αυγούστου. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση σε λίγα λεπτά από τώρα.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Νόβα 931 και www.novaradio.gr.
0: Νόβα Radio. News Today.

0: ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και καθημερινά μαζί ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς μαζί με εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους, μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε παρέα στο δικό μας πρωινό. Εδώ λοιπόν στο Nova Μαγκαζίνο, κοντά σας η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μαζί λοιπόν μαθαίνουμε τα νέα και τις εξελίξεις και ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνει πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν και σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Ξάνθης, Λεωναρδοπούλου 1, Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-2360. Καλημέρα Ξάνθη, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Έχει το τραύμα και δεν έχει μείνει θαύμα. Θα κοπούν οι αλυσίδες μια και κανεί. Όλα εντάξει κι όλα λάθος.

μουσικοί διαγωνισμοί, μα πάνε απ' όλα ενημέρωση εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Όσων εαυτούν σωθείτο στην Ξάνθη, αύριο 30 Ιουλίου ανεβαίνει στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο θεατρική παράσταση, την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Όσων εαυτούν σωθείτο. Μάλιστα, χθες ο κ. Κουρλαμπάς μας μίλησε για την παράσταση, οπότε με μεγάλη χαρά ανυπομονούμε να δούμε όλον το θείασο επί σκηνής. Η παράσταση έχει ήδη προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, ενώ τις προηγούμενες ημέρες οι συντελεστές μίλησαν σε μέσα αλλά για την περιοδία της παρουσίας του στην Ξάνθη. Προετοιμασίες για τις γιορτές Παλιάς Πόλης. Συνεχίζονται οι εργασίες προετοιμασίας για τις γιορτές Παλιάς Πόλης με το Δήμο αλλά και τους πολιτιστικούς συλλόγους να συντονίζουν τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες για το κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό της Ξάνθης. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 20 συλλήψεις στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για διάφορες παραβάσεις της νομοθεσίας στο πλαίσιο των καθημερινών ελέγχων. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση, για την ώρα μουσική ανάσα και αμέσως μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα εγώ θα επιστρέψω με την κυρία Γιώτα Τζοάνη, η οποία θα μας μιλήσει για την παράσταση «Ο Μίκης και το τραγούδι της χαράς», αύριο, σήμερα μάλλον, στην Ξάνθη, στις 9 παρατέταρτο, μια υπέροχη παράσταση για όλη την οικογένεια.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιές στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιές. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
12: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική, πολιτική. Κοινωνία, κοινωνία. Πολιτισμός, πολιτισμός. Αθλητισμός, αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931.
1: Είμαστε Nova 931. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και πάλι συντονισμένοι στο Nova 931 και σήμερα φιλοξενούμε μία δημιουργό που έχει αφιερώσει την πορεία της στο παιδικό θέατρο και αγαπώ τόσο μα τόσο πολύ, χαρίζοντας χαμόγελα, μουσική, όμορφα μηνύματα σε μικρούς και μεγάλους. Σας μίλησα και νωρίτερα για τη σημερινή μας καλεσμένη. Μαζί μας είναι η κυρία Γιώτα Τζοάνη, σκηνοθέτρια και δημιουργός της παιδικής θεατρικής παράστασης. Κυρία Τζοάνη, καλημέρα από την Ξάνθη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Καλημέρα, είμαι πάρα πολύ καλά και καλύτερα που με βρίσκομαι κοντά σας.
1: Η παρέα του Μίγε και το τραγούδι της χαράς.
2: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Ερχόμαστε για πρώτη φορά κοντά σας, mm-hmm. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μια μεγάλη περιοδία, με πολύ χαρά, με πολύ άγχος ταυτόχρονα, αλλά όλα κυλούν υπέροχα. Έχουν αγκαλιάσει πραγματικά όλοι, μικροί και μεγάλοι, το έργο μας και όλο αυτό μας δίνει δύναμη.
1: Όπως έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, κυρία Τζοάνη, η παράσταση «Ο Μίκης και το τραγούδι της χαράς» είναι η διαδραστική παραγωγή που συνδυάζει τραγούδι, χορό και συμμετοχή παιδιών, μεταφέροντας μηνύματα για τη φιλία, τη συνεργασία αλλά και τη δύναμη της χαράς. Μιλήστε μας λίγο για την παράσταση. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την παράσταση, η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς?
2: Ήμουνα φαν πάντα του Μίκη και όλης της παρέας λοιπόν, και μαζί με τους συνεργάτες μου αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το έργο με πολύ πολύ αγάπη, με τις μασκότ από το εξωτερικό, δουλέψαμε σκληρά, και πάνω λοιπόν στις μασκότ κάθε φορά χτίζουμε έργα. Αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε την παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς, ένα έργο που ενθαρρύνει την έκφραση και τη φαντασία των παιδιών, καλλιεργεί τη συνεργασία και τη φιλία, αναδεικνύει την σημασία της μουσικής, του θεάτρου στη ζωή του παιδιού, στηρίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ομαδικότητα, και με όλα αυτά λοιπόν και πάνω απ' όλα με την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου έχει δημιουργηθεί μια υπέροχη παιδική παράσταση που την έχουν αγκαλιάσει μικροί και μεγάλοι.
1: Εγώ βλέπω ότι σε κάθε σας παράσταση, σε όποια πόλη και αν πάτε, όπως και χθες, ας πούμε, που έγινε χαμός στην Αλεξανδρούπολη, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν χθες.
2: Έγινε χαμός, πραγματικά, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Η αγάπη του κόσμου ήταν υπέροχη. Αφού τελείωσε λοιπόν το έργο και μαζευτήκαμε όλοι μαζί, το τι λόγια, το τι αγάπη σπράξαμε είναι το κάτι άλλο. Πραγματικά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
1: Η μουσική και ο χορός, κυρία Τζοάνη, πρωταγωνιστούν. Πόσο σημαντικά είναι αυτά τα στοιχεία στην εξέλιξη της ιστορίας?
2: Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Άλλωστε γίνεται μία συναυλία στο τέλος του έργου. Αυτή η παράσταση λοιπόν μετατρέπει τη θεατρική εμπειρία σε μια ζωντανή γιορτή με όλη αυτή τη μουσική. Τα παιδιά τραγουδούν, χορεύουν, συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη της ιστορίας. Και όπως είπα και πριν, μικροί και μεγάλοι είναι ενεργοί και γίνεται στο τέλος μαζί με τις φωτιζόμενες ράβδους μια πραγματική συναυλία.
1: Τι κάνει αυτή την παραγωγή διαφορετική από άλλες παιδικές θεατρικές παραστάσεις? Όπως είπαμε, η παράσταση είναι ιδιαίτερα διαδραστική, το λέμε. Είναι, φαντάζομαι, πολύ σημαντικό να συμμετάσχουν τα παιδιά στην παράσταση. Παρ' όλα αυτά, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει?
2: Θεωρώ ότι βλέπουν από κοντά τους αγαπημένους ήρωες, που δεν είναι μόνο για τα μικρά, είναι και για τους μεγάλους, mm-hmm. Γιατί πάρα πολλοί μας πιάνουν γονείς και λένε πω, μας κάνετε το όνειρό μας πραγματικότητα και έχουμε τις μασκότ μπροστά μας. Όλη αυτή η ζωντάνια με τις μασκότ είναι πραγματικά μια μαγεία.
1: Η νέα παράσταση, η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς, πραγματοποιείται σε περιόδια. Είναι σε περιόδια, μάλλον, σε όλη την Ελλάδα. Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια γιορτή γεμάτη τραγούδι, χορό με τους αγαπημένους ήρωες. Σήμερα, λοιπόν, στην Ξάνθη, στις 9 παρατέταρτο. Όπως είπαμε, η παράσταση είναι για όλη την οικογένεια. Δεν θεωρώ ότι απευθύνεται σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία, σωστά?
2: Όχι, ολόσωστα. Για όλη την οικογένεια. Εννοείται. Γιαγιάδες, παππούδες, τα πάντα όλα.
1: Έτσι, θα είναι όλοι εκεί. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας μετά την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής περιοδίας, αν μπορείτε να μοιραστείτε κάτι μαζί μας?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Εμάς η βάση μας είναι ο Πειραιάς, στο θέατρο Αυλαία. Mm-hmm. Εκεί χτίζουμε τα πάντα, τα θεατρικά μας όνειρα, που γίνονται πραγματικότητα και το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Φτιάχνουμε πάρα πολλές. Από Σεπτέμβρη ξεκινάμε τις παραστάσεις μας. Θα είναι η Χιονάτη και η Πτανάνη. Η Πεντάμορφη και το Τέρας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Και μετά ξεκινάνε τα χριστουγεννιάτικά μας, που θα έχω καινούριο με τις μασκότες, τις γνωστές του Μίκη και την παρέα όλη, ένα υπέροχο έργο που τώρα το γράφω, χριστουγεννιάτικο. Mm-hmm. Θα ανεβάσουμε τη Λίμνη των Κύκνων, Ο καριοθράφτης μου που είναι και βραβευμένος θα πάει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Έχουμε Χάνσελ και Γκρέτελ στη συνέχεια. Έχουμε καινούριο Μίκη που θα πάει και περιοδία για του χρόνου. Έχουμε πάρα πολύ δουλίτσα.
1: Με πολυετή παρουσία, θα έλεγα, στον χώρο του παιδικού θεάτρου, έχετε δημιουργήσει πολλές παραστάσεις που συνδυάζουν ψυχαγωγία και εκπαιδευτικά μηνύματα. Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο, ωστόσο, όταν δημιουργείτε μια παράσταση?
2: Η αγάπη των παιδιών, αυτή είναι που μου δίνει δύναμη, αυτό είναι που μου αρέσει, αυτό είναι που με δυναμώνει, αυτό είναι που σκέφτομαι. Και όταν ξεκινάνε και γίνονται πράξεις όλα μου τα θεατρικά έργα και έρχομαι πάντα σε επαφή με τον κόσμο, είναι η δύναμή μου, είναι τα παιδιά, είναι η δύναμή μου αυτό.
1: Θα θέλατε να στείλουμε ένα μήνυμα στους γονείς που σκέφτονται να έρθουν να δουν σήμερα την παράσταση?
2: Ένα μήνυμα. Εγώ θα έλεγα να αφήσουν όλα τους τα προβλήματα, να αφήσουν όλες τις έννοιες τις άσχημες και να έρθουν να διασκεδάσουν μαζί με τα παιδιά τους. Ό,τι καλύτερο. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που πραγματικά αξίζει να τη δούνε.
1: Έτσι, να υπενθυμίσουμε για ακόμα μία φορά πως η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται. Στις 9 παρατέταρτο σήμερα η παράσταση στην Ξάνθη, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, μια παράσταση για όλη την οικογένεια. Κυρία Γιώτα Τζοάνι, να σε ευχαριστήσω θερμά για την όμορφη συζήτηση και όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στην περιοδία της παράστασης, η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για σήμερα το βράδυ, θα τα πούμε και από κοντά. Και φυσικά το επόμενο διάστημα πολλά περισσότερα για όλα όσα ετοιμάζετε.
2: Βεβαίως, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλά. Γεια σας.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

στα 9 της ημέρας, κυρίες και κύριοι, 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει μία και να συμπληρώσουμε τα πρώτα 60 λεπτά, παραμένουμε στην τοπική επικαιρότητα. Επιμελητήριο Ξάνθης. Το Επιμελητήριο Ξάνθης ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην 34η Εμποριοβιομηχανική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας 2026, καλώντας τις τοπικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα προβολής των προϊόντων αλλά και υπηρεσιών τους. Στον αθλητισμό, φίλες και φίλοι, διάκριση για την Ξάνθη, η αθλήτρια Στέλλα Ορφανίδη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, καταγράφοντας μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις για το ξανθιώτικο στίβο, ενώ θετικά σχόλια απέσπασε και η παρουσία των αθλητριών του Απόφκα Ξάνθης. Στα οικονομικά θέματα της ημέρας, σε θερινές εκπτώσεις, σε εξέλιξη βρίσκονται οι θερινές εκπτώσεις, με τους εμπορικούς συλλόγους να εκφράζουν την ελπίδα ότι η αυξημένη επισκεψιμότητα των επόμενων ημερών θα τονώσει την τοπική αγορά της Ξάνθης, ιδιαίτερα εν ώψη των εκδηλώσεων στο κέντρο της πόλης. Το Ίδρυμα Δημητράκη προχωρά στις τελευταίες προετοιμασίες για τα εγγένεια του νέου Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στη πολιτεία του Καραγκιόζη, ενός νέου πολιτιστικού χώρου που αναμένεται να εμπλουτίσει την πολιτιστική ζωή της Ξάνθης.

0: Δημοσιάς μου επανέλαβε ομόφωνα την αντίθεσή του στην κατάργηση της δωρεάς διέλευσης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού, θέμα που απασχολεί συνολικά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη λόγω των επιπτώσεων στις μετακινήσεις κατοίκων αλλά και επαγγελματιών. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
3: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: 31. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
4: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
4: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
3: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
3: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
4: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
3: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Έλα, έλα! Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
13: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
14: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
12: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
17: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
18: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
19: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
20: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
21: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
22: Nova 931.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλώς ήρθατε και πάλι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Σας δίνετε δυνατότητα να κατεβάσετε την εφαρμογή μας, Nova 931. Και έτσι είμαστε μαζί καθημερινά. Μας ακολουθείτε και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931. Και το καλοκαίρι θα το περάσουμε παρέα. Αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη παρέα βρίσκεται στο Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Χαλαρώστε στις ξαπλώστρες, απολαύστε το κύμα και αφήστε τη μουσική να σας ταξιδέψει εκεί όπου η θάλασσα συναντά την απόλαυση. Σε περιμένει το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Λοιπόν, 15 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, συντονισμένη στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας να δούμε περισσότερα θέματα της Ελλάδας και του κόσμου.

0: μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, Nova 31. Επιστροφή στην ενημέρωση. Μην ξεχνάτε, www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά, όπου και αν είστε. Στο σημείο αυτό, πάμε να μάθουμε περισσότερα νέα της Ελλάδας και αμέσως μετά διεθνή επικαιρότητα για σήμερα, Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Όσον αφορά την πολιτική, η νέα αντιπαράθεση στη Βουλή για τις θεσμικές συμπεριφορές. Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά το νέο επεισόδιο στη Βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία να παραπέμπει τον βουλευτή. Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας. Η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει άμεσα το θέμα, ενώ η αντιπολίτευση ζητά συνολική συζήτηση για το πολιτικό κλίμα αλλά και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά την κυβέρνηση, προετοιμασία για τη ΔΕΘ στο Μεγάρο Μαξίμου, συνεχίζεται η προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη τον μήνα Σεπτέμβριο. Μάλιστα, στο επίκεντρο βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, ενίσχυση εισοδημάτων και νέα μέτρα για νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Ανάλογα βέβαια με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Στα οικονομικά, μειώσεις στις τιμές των καυσίμων από την 1η Αυγούστου αναμένεται σημαντική αποκλιμάκωση. Στις τιμές των καυσίμων, η κρατική επιδότηση αλλά και η συμμετοχή των δηληστηρίων οδηγούν σε συνολική μείωση έως και 15 λεπτών ανά λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ εκτιμάται ότι η αμόλυβδη θα κινηθεί κάτω από τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τον τουρισμό. Νέα χρονιά ρεκόρ, αφήξεις επισκεπτών αλλά και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Έτσι για την εποχή, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το 2026 εξελίσσεται σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, με μεγάλη ζήτηση από αγορές της Ευρώπης αλλά και της Βόρειας Αμερικής. Εδώ είμαστε, Nova 31. Καλό μεσημέρι σε όλους από άκρη σε άκρη και μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και θα το περάσουμε παρέα στο Nova 931. Μόλις τις επιτυχίες να πέσουν δυνατά στα ραδιόφωνά σας και φυσικά πρώτοι να σας μεταφέρουμε τα νέα και τις εξελίξεις. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι εδώ. Άσε τον ήχο των κυμάτων να γίνει η μουσική του καλοκαιριού σου. Στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου κάθε στιγμή γεμίζει χαμόγελα, ξενιασιά και αυθεντική καλοκαιρινή απόλαυση. Από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της βραδιάς. Στο Beach Bar White είναι εδώ. Στην παραλία Ερασμίου και είναι ο απόλυτος προορισμός για όσους αγαπούν το καλοκαίρι αλλά και τη θάλασσα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Nova 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
4: Nova 9.31.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
15: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
16: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
17: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
18: Nova 931.

Μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας προτείνοντας σας τα καλύτερα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας? Στις ενώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα και προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες και πολλά ακόμη φυσικά. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε λοιπόν μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής σε Δέλτα, στη Λεωναρδοπούλου 1, λεωφόρου Γεωργίου Κονδύλη, στην Ξάνθη, και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Μην το σκέφτεσαι, ανώτερες σχολές σε Δέλτα εδώ ανήκει. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνιών πληροφοριών 2541 020 360.

Καλοκαίρι και πάθος και εμείς συνεχίζουμε μαζί παρέα στο Nova 931 και το καλοκαίρι είναι εδώ και το περνάμε μαζί καθημερινά προτείνοντάς σας τα καλύτερα. Βουτιά στη θάλασσα, παγωμένους καφέ στο χέρι και η μουσική ανεβάζει τη διάθεση. Το καλοκαίρι είναι εδώ και το περνάμε μαζί καθημερινά προτείνοντάς σας τα καλύτερα. Βουτιά στη θάλασσα, παγωμένους καφέ στο χέρι και η μουσική ανεβάζει.

0: Τουριστική κίνηση στις επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστίαση και εμπορικές επιχειρήσεις καταγράφουν αυξημένους τζίρους λόγω της κορύφωσης της θερινής περίοδου, ενώ το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας παρακολουθεί τις επιπτώσεις στην αγορά αλλά και στις τιμές καταναλωτή. Πολιτική προστασία υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς, υψηλές θερμοκρασίες αλλά και ισχυροί άνεμοι διατηρούν αυξημένη την επιφυλακή της πυροσβεστικής. Αρκετές μάλιστα περιοχές εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στην Πάρο, φίλες και φίλοι, μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα ενισχύουν τις επιχειρήσεις στην Πάρο, όπου συνεχίζεται η προσπάθεια περιορισμού της μεγάλης φωτιάς. Έχουν μάλιστα πραγματοποιηθεί προληπτικές εκενώσεις οικισμών και οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα. Στην Ουκρανία συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε ουκρανικές πόλεις, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός παραμένουν χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στη Μέση Ανατολή, η ένταση στην περιοχή παραμένει αυξημένη, με τις διεθνείς δυνάμεις να επιδιώκουν αποκλιμάκωση και νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποφυγή περαιτέρου σύγκρουσης. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31 για λίγο ακόμη μαζί σας.
1: Nova 931.

είμαστε Nova 931, φίλες και φίλοι, και παραμένουμε στη διεθνή ενημέρωση της ημέρας για λίγο ακόμη, πηγαίνοντας στις ΗΠΑ. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους συμμάχους για ζητήματα ασφάλειας, εμπορίου και εξελίξεων στην Ουκρανία αλλά και τη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βρυξέλλες εξετάζουν

0: μέτρα, θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει αρκετές φορές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης εν ώψη των φθινοπωρινών αποφάσεων. Φτάνουμε στην παγκόσμια οικονομία. Οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις στα επιτόκια, τον πληθωρισμό αλλά και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Παράγοντες μάλιστα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις και τις τιμές της ενέργειας. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι στα νέα της ημέρας, φίλες και φίλοι, τα οποία ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, ρίχνοντας μια ματιά στη διεθνή ενημέρωση της ημέρας εδώ στο Nova 931, μένουμε παρέα καθημερινά και φυσικά μεταφέρουμε σε εσάς τα νέα και τις εξελίξεις. Φτάνουμε σιγά σιγά ωστόσο στο τέλος εκπομπής μας για σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: www.novaradio.gr novaradio.gr.
0: Ένα διώρο γεμάτο μουσική. Μουσική, ψυχαγωγία, μα πάνε απ' όλα ενημέρωση. Μαζί μας είναι το Beach Bar White, εκεί που το κύμα συναντά τη μουσική. Βρίσκεται το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου, όπου απολαμβάνεις κάθε στιγμή με καφέ, κοκτέιλ, χαλαρή διάθεση. Και ο Nova 931 είναι εδώ και το καλοκαίρι μόλις έγινε καλύτερο. Φόρεσε το χαμόγελό σου, πάρε την παρέα σου και πάμε μαζί να περάσουμε όμορφα στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μου αυτές τις δύο ώρες. Θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια και ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Ραντεβού αύριο Πέμπτη στις 12 ακριβώς με πολλά περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους και μην ξεχνάτε, λίγο μετά τις 3 η Κωνσταντίνα Αδαμίδου θα είναι κοντά σας. Έως τότε, σύνδεση με Sky και Σπύρος Μάλης για τη συνέχεια της ενημέρωσής σας. Bye!

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-613795.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77-360.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410

0: 23023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
9: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
10: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Ντανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
11: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
10: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
13: Νόβα 9.31.
14: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 9.31.
15: Sky 100,3.
16: Τριών χωρών
15: Μάλιστα, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αν μπορούσα να το θέσω έτσι, λέγοντας ότι γινόμαστε μάρτυρες σε μια περιοχή με έντονη γεωπολιτική κινητικότητα, μια περιοχή που υπάρχουν συγκρούσεις χωρίς να τελειώνουν. Επομένως, πρόσθεσε ότι μια λύση στο Κυπριακό είναι απολύτως ισοτικής σημασίας, όχι απλά για τη διατήρηση των συμφερόντων του Κυπριακού λαού, αλλά ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, λέγοντας ότι μπορεί να έχει μια σημαντική σταθεροποιητική επίδραση.
16: Μάλιστα.
15: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Πώς όμως βλέπει τις συγκεκριμένες δηλώσεις η Λευκοσία, πηγές από τη Λευκοσία, μένουν στην δήλωση του Γενικού Γραμματέα για τη λύση εντός των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και λύση πλήρης συμβατή με το κεκτημένο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, όπως μας προγραμμίζουν όλες τις μέρες, μπορούν να βοηθήσουν, γιατί είναι κάτι στο οποίο έχει αναφερθεί και η τουρκική πλευρά σε αυτό. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζουμε ότι αναφέρθηκε σε λόγο και όχι σε κοινό της όπως άλλες φορές, και για εκείνους είναι πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε στην Κύπρια δυνάμεις. Θέλω και ένα σαφές μήνυμα και μια ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού.
16: Μάλιστα. Πάντως, μένουμε σε επίπεδο προθέσεων. Δεν υπάρχει κάτι απτό, ούτε και χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο Γενικός Γραμματέας, εάν αυτή η διάσκεψη θα γίνει το Σεπτέμβριο, την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν απάντησε θετικά.
15: Δεν έχει κλειδώσει κάποια ημερομηνία. Αναφέρθηκε στο πνεύμα των ειλικρινών και επικοδομητικών συζητήσεων που είχε με τους δύο ηγέτες ξεχωριστά, αλλά και από κοινού, τόσο με τον κύριο Έρχημαν όσο και με τον κύριο Χριστοδουλίδη, όπου τον διαβεβαίωσαν, όπως δήλωσε, για την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να εργάζονται σοβαρά και με την προσωπική του απεσταλμένη.
16: Μάλιστα. Είναι πολύ η αστερίσκη και ένας ελέφαντας που υπάρχει στο δωμάτιο, η Τουρκία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουντέρες, πριν από λίγο.
17: Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Να σεβαστούμε όλη την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στην ζώνη κατάπαυσης του Σπυρός.
16: Επιφυλακτικός εμφανίστηκε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στο Κυπριακό, και ο Δημήτρης Κερίδης, που είναι γνώστης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, ο κύριος Κερίδης. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα.
18: Η ελληνική πλευρά και η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλουν αυτή την ενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε προσπαθήσει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι τώρα αυτή η επίσκεψη. Προσωπικά, ωστόσο, παραμένω μάλλον επιφυλακτικός. Δεν θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν και πάρα πολλά πράγματα. Παρόλο που ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο εκλεγμένος, είχε ως αντιπολίτευση δείξει κάποια σημάδια, αλλά προφανώς την πορεία τώρα ως ηγέτης ευθυγραμμίζεται, να πούμε, με τα κελεύματα της Άγκυρας.
16: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Πάρο. Ήταν τέτοια ώρα χθες όταν λάβαμε ένα μήνυμα που έναν ακροατή του σταθμού μας ενημέρωνε για μια φωτιά. Η φωτιά αυτή απεδείχθη εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι και αυτήν την ώρα, παρότι παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Μας ανησυχεί και το γεγονός ότι τα μποφόρ θα ανέβουν τις επόμενες ώρες. Στην Πάρο βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ του. Γεια σου, Βαγγέλη.
19: Καλό μεσημέρι από την Πάρο, εδώ που δόθηκε ολονύχτια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια των εναέριων μέσων νωρίς το πρωί κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά, ωστόσο δεν εφησυχάζουν, και αυτό γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, οι προβλέψεις βγήκαν αληθινές και αυτήν την ώρα στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ.
16: 7 μποφόρ, μάλιστα.
19: Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν αυτήν την ώρα μάχη με μικροεστίες και καπνογόνα σημεία, όπως τα λένε χαρακτηριστικά. Δεν θέλουν να επεκταθεί σε καμιά περίπτωση ξανά η φωτιά. Δεν θέλουν να έχουν μια μεγάλη αναζωπήρωση. Μια φωτιά που ξεκίνησε από τον Χιτά του νησιού και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο μέτωπο, σε δύο ουσιαστικά μέτωπα. Στην αυτοψία που κάναμε σήμερα το πρωί και από μια πρώτη ενημέρωση που έχουμε, προκλήθηκαν ζημιές σε δύο τουλάχιστον εξοχικές κατοικίες λίγο έξω από τον οικισμό Καμάρι, ενώ τυλίχθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς τουλάχιστον δύο κτηνοτροφικές μονάδες λίγο έξω από τον οικισμό Τρυπητή. Δεν εφησυχάζουν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι 86 οι πυροσβέστες που επιχειρούν αυτήν την ώρα, ενώ δύο αεροσκάφη τύπου Καναντέρ και πέντε ελικόπτερα επιχειρούν και αυτά ανατακτά χρονικά διαστήματα σε σημεία που είναι δύσκολο να προσεγγίσουν τα πεζοπόρα τμήματα, ενώ την όλη επιχείρηση συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.
16: Ενισχυμένες οι δυνάμεις στο νησί. Έχουν επιστρέψει οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Εκενώθηκαν 9 οικισμοί.
19: Πολύ σωστά, και 5 μηνύματα από το 112 έλαβαν χθες εδώ οι κάτοικοι του νησιού. Σιγά σιγά επιστρέφουν στα σπίτια τους. Θέλουν να δουν εάν έχουν υποστεί ζημιές αυτά, αλλά η μάχη των πυροσβεστών ήταν τέτοια που κατάφεραν τα περισσότερα σπίτια, κυρίως στον οικισμό Καμάρι, να τα σώσουν από την μανία της φωτιάς. Δόθηκε μια μεγάλη μάχη ουσιαστικά στον κεντρικό δρόμο που ενώνει τους οικισμούς εδώ στην Πάρο. Έστησαν εκεί τα οχήματά τους, ήταν εκεί και τα πεζοπόρα τμήματα και κατάφεραν να μην περάσουν ουσιαστικά την χαράδρα η φωτιά και κατευθυνθεί προς τους οικισμούς.
16: Μάλιστα. Αγωνία πολύ. Λογικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Κοκολάκο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα στο Δημήτρη Γιαννήρη, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, ο δήμαρχος της Πάρου, κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς.
20: Ήταν μια δύσκολη βραδιά, κυρίως στον οικισμό της Αγκεριάς και προς την παραλία του Φάραγκα. Κενώθηκε ο συγκεκριμένος οικισμός και είμαστε σε επαγρύπνηση. Τα σώματα ασφαλείας, πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν έρθει και από την Αττική και από τη Σύρο, από την Άξο, προσπαθούν όλο το βράδυ. Είναι η περιοχή του Αγίου Χαραλάμπου, Καμπή, όπως λέμε. Είναι χαμηλή βλάστηση, είναι στην Ενδοχώρα, είναι εκεί που υπάρχει και το Χιτά Πάρου-Αντιπάρου. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα και λόγω των ανέμων προς την Νότια Πάρου.
16: Τώρα, δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Καραμιτζόγλου για να μας πει πού αλλού έχουμε φωτιά σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Γιώργο.
21: Και μάλιστα έχουμε καλά νέα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι μεγάλες φωτιές που έχουν ξεσπάσει από νωρίς το πρωί, οι περισσότερες είναι οριοθετημένες. Για παράδειγμα, η φωτιά που είχαμε στον Τύρναβο που ξέσπασε γύρω στις 11 έχει οριοθετηθεί. Επίσης, οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά στην περιοχή Γενέση Τρικάλων, εκεί που επιχειρούσαν 4 οχήματα με 17 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Και επίσης και η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει ενεργό μέτωπο. Εξακολουθούν όμως να επιχειρούν 40 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι λοιπόν χωρίς ενεργό μέτωπο και αυτή η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο. Όμως, αύριο Πέμπτη είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για εκδήλωση πυρκαγιών. Θα ενισχυθούν και οι άνεμοι. Κατηγορία 4 λοιπόν αύριο για εκδήλωση πυρκαγιών. Σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, όλη η Κρήτη, όλες οι Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Κατηγορία 4 για κίνδυνο πυρκαγιών.
16: Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Έτσι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
21: Να είστε καλά.
16: Πάμε και στο Μεσανατολικό τώρα. Δεν κράτησε πολύ η ηρεμία στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση ήρθε περίπου 24 ώρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναστείλει τα πλήγματα κατά του Ιράν, δημιουργώντας προσδοκίες ότι οι δύο πλευρές επιχειρούσαν να ανοίξουν χώρο για διπλωματικές κινήσεις. Δεν φαίνεται όμως για την ώρα κάτι τέτοιο. Η Ιβάνα Κουτρουλού είναι στο στούντιο δίπλα μου να μας δώσει όλες τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Ιβάνα.
22: Καλό μεσημέρι. Ναι, είχαμε λοιπόν νέα κλιμάκωση μετά από 4 νύχτες ηρεμίας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα το Ιράν εξαπέλυσε για πρώτη φορά μετά από 4 νύχτες μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, εναντίον Αμερικανικής βάσης και κέντρου διοίκησης στην Ιορδανία. Επίσης υπήρχαν και χτυπήματα σε Αμερικανικές και Σαουδαραβικές δυνάμεις και φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ στη διάρκεια της νύχτας. Ειδικά στο Ιράκ μιλούν για τουλάχιστον 20 νεκρούς εκεί. Από τη μεριά τους οι φρουροί της Επανάστασης είπαν επίσης ότι έπληξαν 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε από άλλη ανεξάρτητη πηγή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι όλοι οι πύραυλοι Ιρανικοί που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν. Τώρα πριν από λίγο είχαμε και μία νεότερη εξέλιξη από την Ιρανική Κρατική αμερικανική κρατική τηλεόραση, η οποία είπε ότι βλήματα, αμερικανικά βλήματα, χτύπησαν την πόλη Πυρανσάρ, είναι στο βορειοδυτικό Ιράν. Δεν υπήρξαν από αυτή την επίθεση των Αμερικανών τουλάχιστον θύματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία όξυνση, μία κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες, και ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδρά με μία... Με μια ανάρτηση στο Truth Social, μιλώντας για μια πολύ καλή συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, και αυτός από τη μεριά του περιγράφει την συνάντησή τους ως εξαιρετική. Να επισημάνουμε ότι ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη.
16: Δημοσίως τουλάχιστον υπήρξε μια ικανοποίηση, γιατί και οι δύο εκφράστηκαν θετικά. Δεν ξέρω αν μπήκαν και στο ψητό, διότι κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες ότι ο Νετανιάχου έχει ζητήσει από τον Τραμπ νέα μεγαλύτερη επίθεση κατά του
22: Ιράν. Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία πιέζει όλο αυτό το διάστημα από τα τέλη Φλεβάρι έως τώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Αλλά πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει μπροστά του εθνικές εκλογές τον Οκτώβριο. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Οπότε τα οράματά τους, οι προθέσεις τους και οι επιδιώξεις τους αποκλίνουν σε αυτή
16: τη
22: χρονική
16: στιγμή. Θα πρέπει να τα
22: σταθμίσουν
16: πολύ καλά, ναι, ακριβώς. Σίγουρα. Είχαμε και το ραντεβού με τον Ζελένσκι. Πήρε τελικά το πράσινο φως για την αγορά Patriot. Είναι ζωτική σημασία για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.
22: Σίγουρα πήρε την στήριξή του. Τώρα θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει.
16: Μάλιστα.
22: Αυτό είναι το ζητούμενο. Στην πράξη.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ιβάνα Κουτρούλου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ανάφλεξη επί του πεδίου στη Μέση Ανατολή σημαίνει ανάφλεξη και στις αγορές. Οι αγορές αντέδρασαν ακαριαία, με το πετρέλαιο να εκτινάσει θάνο του 3%, ξανά σε καθεστώς φόβου για νέα διαταραχή στις ενεργειακές ροές. Τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα. Ο Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας. Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Φεδερίνα. 88 δολάρια το βαρέλι, άνοδος πάνω από 5%. Θα πει κάποιος και όταν υποχωρούσε ή προλάβαμε να δούμε.
16: Όχι.
0: Σταθεροποίηση μόνο εδώ, ναι. Στα ελληνικά πρατήρια είδαμε, προλάβαμε τις τελευταίες μέρες. Τα επίπεδα του 2,01, η αμόλυβδη 2,05, το ντίζελ σε μέσα επίπεδα χώρας. Αυτό προλάβαμε να δούμε και μόνο αυτό. Και τώρα είναι σαφές ότι μπαίνουμε σε μια φάση που θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερο αυξήσεις παρά μειώσεις. Και νομίζω ότι είμαστε όλοι υποψιασμένοι για το τι έπεται όταν υπάρχει ανάφλεξη. Καταλαβαίνουμε όλοι... Και νομίζω ότι το προεξοφλούμε, το φετινό καλοκαίρι θα είναι ενεργειακά πολύ πιο ακριβό από ό,τι πιστεύαμε στην αρχή του, που υπήρχε μια τάση εκτόνωσης, μια τάση περιορισμού του προβλήματος και μια αίσθηση ότι γυρίζουμε σε μια μορφή ομαλότητας.
16: Ναι.
0: Και αυτό είναι κακό σημάδι για το φθινόπωρο που ακολουθεί, το οποίο... Επίσης θα είναι φορτωμένο με έξοδα.
16: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε την αίσθηση, ψευδαίσθηση όπως αποδεικνύεται, ότι θα το γυρίσουμε.
0: Ναι.
16: Το πράγμα δεν συμβαίνει. Καλά κάνεις και μας προειδοποιείς για αυτό που έπεται. Να μείνουμε όμως και λίγο εδώ, σε αυτήν την εποχή που ο κόσμος προσπαθεί, ο τουριστικός κλάδος προσπαθεί με τις αφίξεις έτσι, να ενισχύσει τη δυναμική του. Ακούω πάρα πολύ γκρίνια, δυσαρέσκεια, δεν είναι ευχαριστημένη και θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό προκύπτει ως γενική αίσθηση, η οποία αργότερα μπορεί να διαψευθεί από τους αριθμούς, ή αν οι αριθμοί που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας για τις κρατήσεις, για την κατανάλωση, επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λένε άνθρωποι του κλάδου.
0: Κοίτα, μέχρι τέλος Μαΐου, δηλαδή στοιχεία πενταμήνου, έχουμε διαθέσιμα από την Τράπεζα της Ελλάδας. Σε επόμενες ημέρες θα προσθεθεί και ο Ιούνιος. Στο πεντάμηνο είμαστε σε ρεκόρ όλων των εποχών για πεντάμηνο και μάλιστα με εντυπωσιακή άνοδο πάνω από 20% και στα έσοδα και στις πράξεις. Βέβαια, το πρώτο πεντάμηνο του έτους είναι το πιο αδύναμο κάθε χρονιά, ωστόσο και κυρίως αντικατοπτρίζει την πρόοδο που εμφανίζουν οι προορισμοί πόλεων, κατά κύριο λόγο η Αθήνα ως τουριστικός προορισμός, η οποία σημείωσε σημαντική πρόοδο και σημαντική άνοδο. Η εκτίμηση που υπάρχει συνολικά για εκεί που βγαίνουν τα μεγάλα μεγέθη στις μεγάλες τουριστικές περιοχές του ήλιου και της θάλασσας, που αυτά τα δύο προϊόντα απολαμβάνουν οι τουρίστες μας, εκεί εκτιμάται ότι θα είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, δηλαδή δεν αναμένεται πτώση. Αυτό που ενδεχομένως διαφοροποιεί χρόνο με το χρόνο είναι οι καταναλωτικές συνήθειες.
16: Ναι.
0: Καθώς η έρευνα που κάνει η Τράπεζα της Ελλάδας είναι έρευνα αεροδρομίου, δηλαδή είναι ερωτηματολόγιο σε αεροδρόμιο. Πολλοί από τους συμπολίτες μας δεν μένουν με τον παραδοσιακό τρόπο σε ξενοδοχείο, μένουν σε σπίτια. κυρίως στην πρακτηγόνια μίσθωση. Και κερδίζουν τα τοπικά σούπερ μάρκετ και χάνουν τα εστιατόρια.
16: Ναι,
0: όλη η αλυσίδα δηλαδή του επίσημου τουρισμού χάνει, γι' αυτό και γκρινιάζει, και αντίστοιχα κερδίζει η άτυπη, η μη αναγνωρισμένη πλήρως και κακώς κατ' εμέ, γιατί είναι μέρος πλέον του τουριστικού προϊόντος, είναι ότι οι επίσημες επιχειρήσεις από πέρσι έχουν το βραχνά της νομιμότητας που δεν είχαν για πολλές δεκαετίες με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που τους έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα ο πλευράς κόστος εργασίας.
16: Ναι, ναι, ναι. Γκρίνια, πολύ γκρίνια και γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
16: Λοιπόν, Νίκο, τώρα να πάμε και σε μια καλή είδηση. Με μια υπεύθυνη δήλωση, άκουσα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει, απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο.
0: Ναι, εγώ που είμαι από τους ανθρώπους και νομίζω πολλοί που μας ακούνε, που περιμένω μόνιμα για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους, όχι επειδή έχει λερωθεί, αλλά περιμένω μόνιμα το ποινικό μου μητρό, το χρειάζομαι για διάφορες συμβολογραφικές κινήσεις. Πρέπει να σου πω μόνιμα το περιμένω και όταν έρχεται λίγη μετά από λίγες εβδομάδες, οπότε το ξαναετούμε. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα από τα πολλά, μεταξύ των οποίων είναι και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, η βεβαίωση κατοικίας, τα οποία πλέον δεν θα τα αναζητεί ο πολίτης, αλλά θα το αναζητεί το ίδιο το κράτος, το αρμόδιο, για παράδειγμα, αν είναι δικαστήριο, όπως είναι το ποινικό μητρό, ώστε να το λαμβάνει και πιο γρήγορα, όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα πιστοποιητικά για τα οποία έχουμε συχάσει μέσω του GOV, είτε αφορά υπεύθυνες δηλώσεις, είτε αφορά εξοδοτήσεις, είτε αφορά απλές επικυρώσεις εγγράφων που παλιά μας έτρωγαν τεράστιο χρόνο στα αστυνομικά τμήματα και ΚΕΠ. Με σημαντικό βήμα το ανακοίνουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος Μύτος, ο κύριος Κωστής Κατζηδάκης. Ακριβώς.
16: Μπας και βρούμε και την άκρη του νήματος κάποια στιγμή σε αυτό το λαβύρινθο της γραφειοκρατίας. Εντάξει, είναι σημαντικό, είναι από τις ειδήσεις που μας αρέσουν και θέλουμε να ακούμε. Για να ακούσουμε παρέα και πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μύτος και αφορούν τις σχέσεις κράτους και πολίτη. Χίλιες από τις 2.500 περίπου διαδικασίες που είναι καταγεγραμμένες εκεί απλοποιούνται.
16: Τώρα, Νίκο, να μας δώσεις και τα στοιχεία που έρχονται από την ΑΔΕ. Πολλή δουλειά καλοκαιριάτικα για τους ελεγκτές της ΑΔΕ.
0: Πρέπει.
16: Βέβαια,
0: πρέπει.
16: Αν δεν δουλέψουν και τώρα εν μέσω θέρους, αν δεν γίνουν και τώρα οι έλεγχοι, πότε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι οι διασταυρώσεις βοηθούν, οπότε πάνε στοχευμένα. Δηλαδή, πάνε στοχευμένα εκεί που χτυπάει σαν γερμός. Δεν βγαίνουν στην τύχη, ούτε βγαίνουν όπως παλιά που από το πλοίο γνώριζαν στους τουριστικούς προορισμούς ότι έρχονται και ξαφνικά υπήρξε βασίλειο νομιμότητας στις τουριστικές περιοχές.
16: Ναι, ναι.
0: Πάνε με στοιχεία, με ενδείξεις.
16: Ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πάνε με ενδείξεις από πριν, γι' αυτό και η παραβατικότητα που παρατηρήθηκε τα τελευταία στοιχεία 20-26 Ιουλίου φτάνουν το 34%. Τα έχουν μπει πρόστιμα κοντά στο 1,5 εκατομμύριο όλα μαζί. Είναι κοντά στις 8 εταιρείες, 8 επιχειρήσεις, καταστήματα κατά κύριο λόγο είναι και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Έλαβαν το προληπτικό κλείσιμο του 48ωρο, το οποίο βέβαια αν επαναληφθεί να πιαστεί, δηλαδή να μην έχουν κόψει παραστατικά αποδείξεις, τότε γίνεται δεκαήμερο και στην τρίτη φορά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη η τιμή. Άρα βλέπουμε ότι κινείται, βέβαια αυτό που ζουν οι πολίτες, είμαι σίγουρος ότι σου το λένε και σένα, είναι ότι το μαύρο συνεχίζει να υπάρχει. Το δίλημα στον πελάτη με μαύρη ή λευκή συναλλαγή, με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ, συνεχίζει να βασιλεύει.
16: Σωστά.
0: Και όπου υπάρχει ΦΠΑ τόσο υψηλό όσο το ελληνικό, το 24%, αντιλαμβάνεστε ότι το δέλεαρ είναι μεγάλο για όλους.
16: Έτσι, για όλους. Καλά το λες. Γιατί χρειάζονται πάντα δύο για να χορευτεί αυτό το ταγκό της φοροδιαφυγής. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
16: Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι. Για κάπως έτσι πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, πρώτος μας σταθμός θα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη που επομίζεται όχι τώρα, τους τελευταίους πολλούς μήνες, μεγάλο μέρος του μεταναστευτικού.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing.
5: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
23: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
23: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε,
23: από τιμές? Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
23: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
25: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
26: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
25: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
26: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
25: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
26: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
25: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
27: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
26: Phone Masters.
27: Δεν κρατάει μπαταρία.
26: Phone Masters.
27: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
26: Phone Masters.
27: Τι ακριβώς κάνουν?
26: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
27: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
26: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
27: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
26: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
28: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
29: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
28: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
29: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
30: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
31: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
32: Ρυθμός
31: ή χαλάρωση.
32: Βουτιές
31: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
32: Στο μπαρ
31: ή στην άμμο.
32: Παραλία
31: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
32: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
31: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
32: The Beach Bar West Side.
31: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
32: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
6: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
7: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
10: Νόβα 931.
11: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
12: Sky 100,3.
13: Δύσκολο να σταματήσεις το οτιδήποτε. Πιστεύουμε ότι με τα αποτελέσματα και τη συνεργασία που είχαμε ο Ιούλιος ήταν πολύ καλύτερος από το προηγούμενο διάστημα και μάλλον κλείνοντας ο Ιούλιος θα είμαστε στα ίδια νούμερα ή χαμηλότερα.
16: Λοιπόν, τώρα ο κ. Πλευρής αναφέρθηκε και σε αυτό το σχέδιο που υπάρχει για την δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες, στην Αφρική όπως έχουμε καταλάβει, ώστε όσοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους μετά την απόρριψη των αιτήσεων ασύλου να μεταφέρονται εκεί. Για να ακούσουμε πού βρισκόμαστε.
13: Η Αυστρία είναι μέσα στις 5 χώρες που συζητάμε για να έχουμε κέντρο επιστροφής σε χώρα της Αφρικής για τις περιπτώσεις των ατόμων που δεν έχουμε σημείο να τους επιστρέψουμε, γιατί υπάρχουν και αυτές. Εκεί εμείς η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει. Μέσα σε αυτό το εξάμηνο θα έχουμε κάνει όλα τα διαδικαστικά. Έχουμε καταλήξει και σε χώρες, αλλά υπάρχει μια εμπιστευτικότητα.
16: Τώρα, το μεταναστευτικό ήταν ψηλά και στην ατζέντα της πρωθυπουργικής περιοδίας σε Λέρο και Αγαθονήσι. Από την πρώτη γραμμή των συνόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε σήμα για μια πιο σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και βρήκε και την αφορμή να επιτεθεί στην πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντάς μας εκείνη τη δήλωση για τη θάλασσα που δεν έχει σύνορα, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Καλό μεσημέρι.
14: Ναι, είναι στο επίκεντρο αυτής της περιοδίας και στο επίκεντρο με την συγκριτική εικόνα, δηλαδή.
0: η Ελλάδα του 2000, περίοδο 2015-2019 και η Ελλάδα από το 2020 και μετά, εκεί όπου έχουν μειωθεί δραστικά τόσο οι διαμένοντες στα ελληνικά νησιά όσο και οι αφίξεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από αυτήν την περιοδία στα δύο ακριτικά νησιά της Βόρειας Δωδεκανήσου έβαλε σε πρώτο πλάνο και την φύλαξη των συνόρων, την παρουσία δηλαδή, την ισχυρή στρατιωτική παρουσία και τη δύναμη αποτροπής που είναι ανεπτυγμένη ως βασικό επίδικο αν θέλεις αυτής της περιοδίας. Ταυτόχρονα βέβαια, Κατερίνα, και με την οικονομική ανάπτυξη. Άλλωστε είναι δύο νησιά τα οποία πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στις εκλογές του 2023 έδωσαν ποσοστά στο κυβερνών κόμμα μεγαλύτερα από το πανελλαδικό της. Και σε αυτό το πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες και σήμερα επανέλαβε πολύ συγκεκριμένα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Όμως όλοι θα πρέπει να αναλογιστούν ότι πέραν των εκκρεμωτήτων που η κυβέρνηση θα κλείσει, θα πρέπει να σκεφτούν και ποια κυβέρνηση, ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά τις εκλογές της άνοιξης του 2027, βάζοντας προφανέστατα ένα από τα κεντρικά διλήμματα που βρίσκονται πάνω από την κάλπη του 2027. Περαιτέρω όμως στο Αγαθονήσι έδωσε και μία είδηση, δηλώνοντας διατεθειμένος να αντικαταστήσει όλο το στόλο των αυτοκινήτων, τόσο των τοπικών αρφών όσο και των ιδιωτών, με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα κατά τα πρότυπα της Αστυπάλειας.
16: Ωραία. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, κυριολεκτικός από όπου σταθήκε όπου βρεθεί, κλείνει τα παράθυρα για εκλογές προώρες. Επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εκλογές, θέλουν άραγε πράγματι εκλογές ή θέλουν και χρόνο να προετοιμαστούν. Πάντως, αν ήταν προφητεία, η προφητεία θα είναι σαν να έχουμε εκλογές, αλλά δεν θα έχουμε εκλογές, γιατί υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε όλα τα στρατόπεδα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού νωρίτερα από το Αγαθονήσι.
1: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
16: Τώρα, Γιώργο, ένα αρχαίο ρητό λέει το δίσεξ αμαρτήν ουκ ανδρός σοφού, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αφορά καθόλου τον βουλευτή δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος μάλλον έφερε σε δύσκολη θέση τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επιμένει στα σεξιστικά του σχόλια κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, άνοιξε ξανά ο βουλευτής δράμας ένα θέμα το οποίο για την κυβέρνηση ήταν ευθύς εξ αρχής κόκκινη γραμμή, όπως είχε διαμορφωθεί και χαρακτεί αυτή μετά τα σχόλια που είχε κάνει προμηνών σε βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο ίδιος εχθές επέλεξε να επανέλθει σε αυτό το θέμα, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ηφηγένεια. Είναι σαφές, τόσο με την αντίδραση σε πρώτο χρόνο της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη, όσο ακόμα περισσότερο με την άποψη που διατύπωσε εντός της αίθουσας ολομέλειας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ότι δεν ήταν μια τοποθέτηση που άρεσε στην κυβέρνηση τόσο κεντρικά αλλά και στα στελέχη και τους βουλευτές της. Είναι χαρακτηριστικές και δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στον Sky στην πρωινή εκπομπή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι δημιουργεί ένα ζήτημα ο κύριος Κυριαζίδης, επαναφέροντας αυτό το θέμα το οποίο θεωρεί το λήξαν για την κυβέρνηση. Από την άλλη, κοιτάνε προσεκτικά και την κίνηση που έγινε από πλευράς του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, να ζητήσει δηλαδή από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή διεντολογίας να διερευνήσει αυτή δηλαδή όλα τα διαμειγόμενα σε αυτή την εμφάνιση.
16: Και εκεί ο κύριος Κυριαζίδης θα συναντηθεί ξανά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί και αυτή έχει παραπέμφθει στην Επιτροπή Διεντολογίας με αφορμή το κοινοβουλευτικό bullying, επέτρεψέ μου χωρίς εντός εισαγωγικών, που έχει κάνει στους βουλευτές της προανακριτικής τότε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου, εξ όσων γνωρίζω με βάση τις πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, έχει υποβάλει ένα υπόμνημα για την υπόθεσή της. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι ο ίδιος ο κύριος Κυριαζίδης θα κληθεί να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Προς ώρας δεν μιλάμε για κάποια άλλη δραστική κίνηση από πλευράς του κεντρικού επιτελείου.
16: Διαγράφει μία φορά, δεν νομίζω μπορεί να γίνει και δεύτερη.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο κυβερνητικό ορίζοντα ως προοπτική.
16: Και αυτό κρατάμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Πώς ήρθε τώρα στον κύριο Κεριαζή, 28 Ιουλίου, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο. Εκείνος διέγνωσε το σωστό timing για ρεβάνση. Για να ακούσουμε τη δήλωσή του.
2: 10 μήνες τώρα και στην Ολομέλεια αλλά και στις επιτροπές δέχουμε μία επίθεση, θα έλεγα εξυβριστική, συκοφαντική. Και βεβαίως αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή, όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας καθυβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι. Μία ευχή της εξέφρασα. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφή εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηθυγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά.
16: Και η απάντηση από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
16: Λοιπόν, ακούσατε νωρίτερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου πως ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα για εκλογές την άνοιξη του 2027. Έχουμε χάσει πια και το μέτρημα. Νομίζω πια όσοι επενδύουν περισσότερο στο άλλο σενάριο ή υπαναχωρούν. Για να ακούσουμε όμως μια σειρά ηχητικών. Ο κύριος Πανάκης, η κυρία Μαρκογιαννάκη και ο κύριος Σαουλίδης κοντραρίστηκαν νωρίτερα με αφορμή τα πολιτικά θέματα.
5: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Εγώ θα έλεγα σταθερό γκάζι. Δηλαδή το πατημένο γκάζι είναι λίγο τραβηγμένο, γιατί δεν πρέπει να ξεπερνάμε τα όρια ταχύτητας. Έχουμε σταθερό γκάζι όλα αυτά τα χρόνια. Σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε το κυβερνητικό έργο, αλλά και να δούμε τι έχουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια.
10: Αναφέρατε πριν ότι είναι πατημένο το γκάζι, αλλά έχουν ξεχάσει την ταχύτητα στην όπισθεν και μάλλον η χώρα πηγαίνει προς τα πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πολίτες καταλαβαίνουν τι ζουν αυτή την εφταετία. Έχουν φτάσει τα ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομική ασφυξία.
15: Έτσι κι αλλιώς είμαστε στον τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι τελευταίες εβδομάδες και να μην εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα το να προχωρήσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης. Αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης ότι 8 στους 10 Έλληνες δεν ασπάζονται το αφήγημα περί success story.
16: Λοιπόν, ακούσατε τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι θέλουν εκλογές τώρα. Το ζήτημα είναι αν πράγματι το εννοούν. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ταυτοποιήθηκε σήμερα η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Ήταν 18 Ιουλίου, Γιώργο Πρωτοψάλτη. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Περίπου λοιπόν 11 μέρες μετά, 24 ώρα μετά τον εντοπισμό, είχαμε την ταυτοποίηση και φαίνεται να ανήκει η σωρός σε μία 38χρονη γυναίκα βρετανικής καταγωγής από τη Σκωτία συγκεκριμένα, με ένα πρόσωπο το οποίο εργαζόταν στην Ελλάδα. Είχε έρθει στη χώρα μας τελευταία φορά στις 29 Ιουνίου από την Κύπρο. Εξετάζεται λοιπόν τώρα αν είχε έρθει με κάποιο άτομο, ποιες ήταν οι επαφές που είχε το προηγούμενο διάστημα, καθώς επίσης και το πώς φτάσαμε στο να χάσει τη ζωή της και να βρεθεί μέσα στην βαλίτσα. Να υπενθυμίσουμε απλά ότι το ιατροδικαστικό πόρισμα δεν είχε δείξει κάτι ξεκάθαρο. Υπήρχαν ενδείξεις ενδεχομένως λόγω του χώρου, γιατί μιλάμε για έναν εγκαταλελειμμένο χώρο που γινόταν και χρήση ναρκωτικών, αν θα μπορούσε να συνδεθεί με ναρκωτικά ο θάνατός της. Όπως και να έχει, θα τρέξει τώρα μια έρευνα. Να τονίσουμε ότι η ταυτοποίηση έγινε με βοήθεια διεθνών αρχών. Φέρεται τα αποτυπώματά της να υπήρχαν σε μια βάση δεδομένων της Ιντερπόλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί υπήρξε η επίσημη ενημέρωση τη Δευτέρα.
16: Μάλιστα. Το πρώτο κρίσιμο λοιπόν ήταν να ταυτοποιηθεί η σωρός. Τώρα έπεται και συνέχεια. Γιώργο, πάμε και σε αυτή την ιστορία της Σύρου με τη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έπεσε νεκρή λίγα λεπτά αφότου είχε εισβάλει σε σπίτι γνώριμών της προσώπων. Είναι μια ιστορία θολή, προκαλεί πάρα πολλά σενάρια και αυτό γιατί για την ώρα, παρότι έχουν περάσει αρκετές ημέρες, δεν έχει ξεκαθαριστεί ούτε το κίνητρο, ούτε όμως και ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ τους.
17: Τουλάχιστον όσον αφορά τις σχέσεις, δεν νομίζω ότι υπήρχαν μέχρι στιγμής κάποιες ενδείξεις για κάτι ύποπτο, γιατί η έρευνα της αστυνομίας έχει τρέξει σε αυτό το σκέλος. Αυτό το οποίο μένει να διαπιστωθεί είναι για ποιο λόγο βρέθηκε στο σπίτι του συγκεκριμένου ζευγαριού το θύμα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά έχουμε ως εξέλιξη είναι οι απολογίες του 41 ετών άντρα και τη σύζυγου του. Υπήρξε λοιπόν εκεί μια διαφωνία όσον αφορά τον άντρα, γιατί αποφασίστηκε ο κατοίκον περιορισμός. Φαίνεται όμως ότι η ανακρίτρια μετά την απολογία ήθελε την προφυλάκηση. Ο εισαγγελέας ζήτησε τον κατοίκον περιορισμό. Υπήρξε λοιπόν αυτή η διαφωνία και θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών εντός εβδομάδας για το ποια θα είναι η μεταχείριση του 41 στον άντρα. Όσον αφορά τη γυναίκα, υπάρχει ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και να δίνει το παρόν κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα μέχρι να τρέξει η όποια διαδικασία υπάρχει δικαστική. Ενδεχομένως να μπορέσουν να προκύψουν κάποια στοιχεία από κινητά τηλέφωνα, γιατί όσον αφορά το τι συνέβη στην κατοικία, το βίντεο το οποίο κάνει και το γύρο διαδικτύου και κάποια άλλα οπτικά υλικά, οι μαρτυρίες, η οποία αναπαράσταση έχει γίνει, δεν έχει δώσει κάποιο ξεκάθαρο κομμάτι. Η εικόνα της ενδεχόμενης ληστείας ή διάρρηξης, αυτό που έχουν υποστηρίξει και το ζευγάρι, αυτό τουλάχιστον ήταν η εικόνα που είχαν με βάση το οπτικό υλικό και την εξέταση αυτών των δύο ατόμων οι αστυνομικές αρχές. Μένει λοιπόν να δούμε αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, όπως υποστηρίζει η δικηγόρος.
16: Μέρα μεσημέρι πήγε.
17: Κολλάει σε ένα σκέλος, να το τονίσω αυτό, γιατί υπάρχει ένα βίντεο και αναφέρουμε κι εμείς μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε. Στο βίντεο φαίνεται ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, το οποίο έχει ένα μαχαίρι, το οποίο προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, το οποίο έχει ένα αεροβόλο και ένα λωστό στην τσάντα του. Όλα αυτά.
16: Περίεργη ιστορία.
17: Είναι και αυτά ένα κομμάτι της δικογραφίας.
16: Σίγουρα. Και αναμένουμε την διαλεύκανση της υπόθεσης αυτής. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε την κυρία Μαρία Καζαντζάκη. Είναι η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Μίλησε το πρωί στο Open.
18: Και όταν εισαγούσα εξήλθε της κατοικίας, δηλαδή μετά από αυτά τα 7 δευτερόλεπτα, είχε απόλυτη ευληγησία. Έκανε πάρα πολύ εύκολες κινήσεις, απότομες κινήσεις. Γεγονός το οποίο δεν δείχνει ότι μέχρι εκείνο το σημείο ήταν τραυματισμένο. Ο δράστης όταν εξήλθε τη χέρι του και καταδίωξε τη φανούσα, στο δεξί του χέρι κρατάει με χέρι. Σίγουρα ο υποτιθέμενος ληστής πάει να ληστέψει, δεν χτυπάει κουδούνια, αφού έχει ακούσει ομιλίες από μέσα.
16: Λοιπόν, πάμε και στο δικαστικό ρεπορτάζ. Θα συναντήσουμε τώρα την Έλενα Γαλάρη. Απολογείται ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα, Έλενα.
19: Καλό μεσημέρι. Ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατά την προανάκριση έχει κατανομάσει τον άνθρωπο που είχε δώσει την εντολή για να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, πρόκειται για έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αυτό θα ισχυριστεί και εδώ ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Θα πει δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος έγκλειστος του έδωσε εντολή να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα έναντι 2.500 ευρώ. Δεν του είχε πει όμως ποιος θα ήταν ο στόχος. Ο 30χρονος κατηγορείται για διακεκριμένη κατοχή όπλων. Με το πότε είχε ολοκληρώσει την απολογία του, αυτή την ώρα απαντάει και σε ερωτήσεις που του θέτει ο εισαγγελέας. Τώρα, για ηθική αυτουργία στο αδίκημα, δηλαδή στη διακεκριμένη κατοχή όπλων, κατηγορείται ο έγκλειστος των φυλακών Διαβατών, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
16: Μάλιστα. Περίπου 10 άτομα οι πιθανοί στόχοι, ανάμεσά τους και η εισαγγελική λειτουργία και όπως ανέφερες και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Ισίδωρος Ντογιάκος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Στην Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα, στην Καλαμαριά. Είχαμε συναγερμό το πρωί μετά από έκρηξη σε μηχάνημα ATM, αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, από Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα ήταν όταν υπήρξε η ανατίμεξη ενός ATM του κατευθύνματος τράπεζας, όπως είπες και στην περιοχή της Καλαμαριάς, συγκεκριμένη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη. Εκεί λοιπόν κλείθηκε άμεσα η αστυνομία.

0: θέματα. Φαίνεται πως ο ένας από τους δύο κριτικούς μηχανισμούς ήταν αυτός ο οποίος ανατινάχθηκε. Ωστόσο, λόγω και της άμεσης έλευσης της αστυνομίας, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το εάν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν κάποιο χρηματικό ποσό. Από εκεί και πέρα, έφτασε στο σημείο και η ομάδα πυροτεχνουργών για να εξουδετερώσει τον δεύτερο κριτικό μηχανισμό. Και φυσικά απέκλεισαν και την διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο. Μέχρι και την ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα από την υποδιέθεση του οργανωμένου εντύπωματος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κάτω δραστών.
1: Μείνε μαζί μας, Δημήτρη, γιατί έχουμε θέματα και στη Χαλκιδική με το νερό. Να πω όμως μια σημαντική είδηση. Στη Βουλή, λίγο πριν κλείσει για το καλοκαίρι, συζητούνται σοβαρά νομοσχέδια. Από την αρμόδια επιτροπή πέρασε το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρ τη αρχή τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατά τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Πολίτευσης. Οι 700 οργανισμοί διαχείρισης νερού δεν είναι μοντέλο για το μέλλον. Αυτό είναι το επίδικο, είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταυρός Παπασταύρου, και υπεραμείνηθηκε αυτής της μεταρρύθμισης, τονίζοντας την ανάγκη για μια ενιαία διαχείριση των υδατικών πόρων, περιορισμό των διαρροών και υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων και πρακτικών. Βεβαίως, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν εκεί, αντέδρασαν σχετικά με το πώς θα γίνει η διαχείριση των δικτύων και ποια είναι η μεθοδολογία που έχει επιλέξει η κυβέρνηση βάσει αυτού του νομοσχεδίου για να δώσει το θέμα. Ακούστηκαν και φωνές για την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Εσύ θα μας δώσεις τώρα το ρεπορτάζ σου για το τι συμβαίνει στην Χαλκιδική. Εκεί ζητούμενο είναι η ποιότητα του νερού. Παρεμβαίνει και ο εισαγγελέας, μάλιστα.
0: Ακριβώς. Είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες μέσα στο ρεπορτάζ ότι υπάρχει θέμα και με την ποσότητα. Ωστόσο, τώρα προέκυψε ένα ακόμη σοβαρότερο θέμα αναφορικά με την ποιότητα του νερού. Αυτό αφορά τους Δήμους Συρθωνίας, Χαλκιδική, αλλά και το Δήμο Βόλδης, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και όπως είπες, παρενέβη ο εισαγγελέας, διέταξε κατεπίβουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των δημοτικών αρχών. Εμείς βρεθήκαμε στο σημείο, στο Δήμο Συρθωνίας. Πρόκειται για τις περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Τρενής Αμμούδας, εκεί όπου οι κάτοικοι πραγματικά είναι εξοργισμένοι, καθώς όπως λένε οι ίδιοι, εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο με την ποσότητα όσο και με την ποιότητα του νερού. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή μας διαβεβαίωσε το ότι υπήρξε μια μικρή αστοχία, ωστόσο θα διευθετηθεί πολύ σύντομα το πρόβλημα και μένει να φανεί ποια θα είναι και η δικαστική εξέλιξη του θέματος τώρα που έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας.
1: Ναι, για να προχωρήσουν κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Αυτό είναι αλήθεια. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ιωάννης Κουφίδης είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Χαλκιδικής. Για να ακούσουμε τη δήλωσή του.
2: Είναι ένα φαινόμενο που έχει αντιμετωπιστεί και στα προηγούμενα χρόνια. Μόλις οι έλεγχοι είναι αυτοί που πρέπει να είναι για την ασφάλεια των πολιτών, να δοθεί ξανά το OK για την χρήση του νερού. Γνωρίζουν και οι πολίτες και οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες το τι πρέπει να κάνουν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις πλέον σε περιοχές που υπήρχαν προβλήματα με διακοπές νερών έχουν εξοπλιστεί με δεξαμενές, με αντλίες, με αποτέλεσμα την μικρή διακοπή, την τρίωρη, τετράωρη, πεντάωρη, να μην την καταλαβαίνουν καν και να μπορούν να λειτουργούν κανονικά.
1: Γιώργος Καραμιτζόγλου και πάλι στο στούντιο. Έχουμε 112 στο Ρέθυμνο, Γιώργο.
3: Ναι, έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα μια πυρκαγιά στην περιοχή Κρέα Βρύση στο Ρέθυμνο. Εκεί επιχειρούν 54 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 11 οχήματα, 4 ελικόπτερα. Και έχουμε λοιπόν και το μήνυμα 112 για τους κατοίκους εκεί στην Κρέα Βρύση να είναι σε ετοιμότητα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι 2 οι φωτιές στο Πλωμάρι Λέσβου που έχει ξεσπάσει και εκεί είχαμε μήνυμα 112 λίγο νωρίτερα. Και τώρα αυτή η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Η φωτιά στο Μαρόνι, στο Ηράκλειο Κρήτης έχει οριοθετηθεί.
1: Ωραία. Στο μεταξύ, ταρακουνήθηκαν χθες Ιωάννινα και Σκόπελο. Είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις.
3: Ναι, η πρώτη σεισμική δόνηση έγινε 22 και 17 ώρα Ελλάδος εχθές το βράδυ. Είναι επίκεντρο 20 χιλιόμετρα βόρεια του Σκοπέλου. Αισθητός αυτός ο σεισμός με μέγεθος 4,1 στις σποράδες, δηλαδή κυρίως σε Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Mm-hmm. Και είχαμε λίγο μετά τις 11 και 10 ένα σεισμό με μέγεθος 4,5 8 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων. Εκεί τον κατάλαβαν πάρα πολλοί κάτοικοι, γιατί μιλάμε για ένα επίκεντρο στην Ξηρά. Ανησύχησε λίγο τους κατοίκους, αλλά ευτυχώς και εκεί δεν είχαμε κάποιες επιπτώσεις κατασκευές.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ψυχραιμία τι να πούν και στην Ιαπωνία. 7,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησαν την νότια Ιαπωνία. Από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, φταίει αυτό το περίφημο δακτυλίδι της φωτιάς. Σύνδεση με Βόνη τώρα για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.

0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Έκτακτη συνεδρίαση στο Ιράκ εξαιτίας των Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. 20 τουλάχιστον είναι νεκροί. Έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες από την Κύπρο για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 8.000 θέσεις εργασίας θα περικόψει η BMW μέχρι το τέλος του 2027. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Στο Ιράκ, ο Πρωθυπουργός Αλί Αλ-Σαΐντι συγκάλεσε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εναντίον πολιτοφυλακών που πρόσκειται στην Τεχεράνη. Οι δυνάμεις της λαϊκής κινητοποίησης ενός συνασπισμού πολιτοφυλακών στο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι 20 μαχητές τους σκοτώθηκαν και άλλοι 32 τραυματίστηκαν. Η κυβέρνηση του Αλ-Σαΐντι επιδιώκει τον αφοπλισμό των πολιτοφυλακών, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ρεαλιστικό προς το παρόν. Την ίδια ώρα, ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 5 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Ο πόλεμος με το Ιράν ήταν και το κύριο θέμα συζήτησης στη συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η αυτοκινητοβιομηχανία BMW με έδρα το Μόναχο σχεδιάζει να περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας, όπου έγινε σήμερα γνωστό. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η διοίκηση της εταιρείας και το Συμβούλιο των Εργαζομένων συμφώνησαν σε ένα πρόγραμμα αποχωρήσεων προκειμένου να αποφευχθούν οι αναγκαστικές απολύσεις. Συνολικά, 8.000 θέσεις εργασίας πρόκειται να καταργηθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η BMW απασχολεί συνολικά 154.000 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 85.000 εργάζονται στη Γερμανία. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Μία ημέρα μετά τον ισχυρό σεισμό στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Καλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Την Πολωνία που παίζει η Δυναμό γιατί δεν έχει δικαίωμα τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια να τα παίξει εντός συνόρων λόγω της εμπόλεμης κατάστασης κατά τα λοιπά. Μεταγραφική αναζήτηση και κινήσεις για τις ομάδες. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Μάιερ, ο οποίος έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της με 6 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός παίρνει τον 29χρονο Γκουστάβο Σα δανεικό από την Φαμαλικάο, υποσχόμενος επιθετικός μέσος, δανεικός μάλλον μέσω της Nottingham Forest, και προχωράει παράλληλα και για τον Σαλάχ Εντίν.
5: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλείο. Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
7: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
8: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
16: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
1: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
1: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
16: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
16: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
1: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
16: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
17: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
18: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
19: Nova 931, καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
18: Nova Radio News Today.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Και σήμερα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Δαμίδου και ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Πιστοί στο ραντεβού μας, όπως κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3, για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, διαφορετικό. Και θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό, επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας, καθώς και καταβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 31, η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές, για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία από όπου και αν βρίσκεστε. Μπορείτε φυσικά να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Κωνσταντίνα Δαμίδου. Μας λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά. Κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr. Και τι γίνεται, συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί όπως λέμε πάντα, η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Το σημερινό θέμα για αυτήν την εβδομάδα είναι η αναβλητικότητα. Μου το αναφέρετε συνεχώς, μου το στέλνετε σε μηνύματα, μου το λέτε στο γραφείο, το συζητάμε στις θάλασσες. Λοιπόν, η αναβλητικότητα, μεγάλη ομπρέλα, να δούμε τι κρύβεται από πίσω. Είναι μια πάρα πολύ ανθρώπινη συμπεριφορά, να πω αρχικά, γιατί όλοι αναβάλλουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, έτσι κανείς δεν έχει το συγχωροχάρτη. Όμως η ψυχολογία μας δείχνει ότι η αναβλητικότητα δεν είναι απλά μια έλλειψη πειθαρχίας ή τεμπελιά, είναι έτσι κάτι πιο σύνθετο, είναι ένας σύνθετος μηχανισμός που συνδέεται με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας και την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Οπότε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή θα δούμε γιατί αναβάλουμε, γιατί άμα κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, τόσο πιο δύσκολο μπορεί να γίνει να το ξεκινήσουμε, πότε αναβλητικότητα είναι φυσιολογικό κομμάτι της ζωής και πότε γίνεται εμπόδιο και φυσικά ποια εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να περάσουμε από την αναβολή στη δράση. Να περάσουμε δηλαδή στη δράση, να κινητοποιηθούμε και να είμαστε λιγότερο αναβλητικοί ή περισσότερο ενεργητική, μπορώ να πω εγώ. Οπότε πάμε λίγο να τα πούμε αναλυτικά. Καταρχήν θα αναφέρω σε κάποια φάση και ότι υπάρχουν διάφορα είδη αναβλητικότητας, υπάρχουν τύποι αναβλητικότητας, δηλαδή ανάλογα το λόγο που ο καθένας μας αναβάλει. Θα μιλήσουμε στοχευμένα γιατί αναβάλει ανακατηγορία και πώς μπορεί να το διορθώσει, να το μαλακώσει, να το βελτιώσει ό,τι θέλει ο ίδιος για να ζει, όπως είπαμε, καλύτερα και να είναι λιγότερο αναβλητικός και περισσότερο ενεργητικός. Λοιπόν, η αναβλητικότητα δεν είναι απλά μια κακιά συνήθεια, δεν είναι τεμπελιά, δεν είναι όλα αυτά που ακούμε. Κρύβουν άλλα πράγματα από πίσω. Λοιπόν, στην ουσία θεωρείται μια, πώς να το πω, όχι και τόσο λειτουργική συμπεριφορά στην απορρίθμιση, πιο συγκεκριμένα μια δυσκολία να ρυθμίσουμε τα συναισθήματά μας, αυτό εννοούμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν αποφεύγουμε το ίδιο το έργο, αλλά αποφεύγουμε το πώς μας κάνει να νιώθουμε όλο αυτό. Έτσι η αναβλητικότητα λειτουργεί σαν ένας βραχυπρόθεσμος μηχανισμός ανακούφισης, που όμως μακροπρόθεσμα ενισχύει το στρες και την ενοχή, γιατί δεν κάνουμε πράγματα και σκεφτόμαστε άσχημα για μας. Λοιπόν, τι είναι πραγματικά η αναβλητικότητα, σύμφωνα με κάποια θεωρία, μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε ότι η πιθανότητα να δράσουμε εξαρτάται από 4 παράγοντες. Από την αξία του στόχου, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα για μας, την προσδοκία της επιτυχίας που έχουμε γι' αυτό, δηλαδή πόσο πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, την καθυστέρηση της ανταμοιβής, δηλαδή πότε θα πάρω το όφελος από όλο αυτό που θα ξεκινήσω να κάνω, και την παρορμητικότητα. Όσο πιο μακριά λοιπόν είναι η ανταμοιβή και όσο χαμηλότερη πίστη στον εαυτό μας, τόσο αυξάνεται η αναβλητικότητα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος φοιτητής έτσι να έχει εξετάσει σε 2 μήνες, το όφελος που είναι ένας καλός βαθμός είναι μακριά χρονικά, οπότε έχει χαμηλή άμεση κινητοποίηση το τώρα. Αν όμως η εξέταση είναι π.χ. αύριο, η συμπεριφορά του αλλάζει δραματικά. Και είναι σημαντικό να διακρίνουμε την αναβλητικότητα σε σχέση με τη στρατηγική αναμονή. Δηλαδή, η αναβλητικότητα είναι ότι αποφεύγω κάτι γιατί με αγχώνει, με ζορίζει, κάτι υπάρχει από πίσω. Ενώ η στρατηγική αναμονή είναι περιμένω γιατί είναι η καλύτερη στιγμή να το κάνω αργότερα.
Είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, άλλο να καθυστερούμε να στείλουμε ένα mail επειδή φοβόμαστε την απάντηση, που είναι αναβλητικότητα, και άλλο να περιμένουμε να έχουμε όλα τα δεδομένα για να απαντήσουμε έτσι πιο ολοκληρωμένα, που είναι μια στρατηγική επιλογή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί αναβάλουμε τελικά. Είναι πολλοί οι λόγοι. Οπότε είναι σημαντικό να δει ο καθένας που κουμπώνει, για ποιο λόγο δηλαδή εσωτερικά ο καθένας αναγνωρίζει αυτό που τον κάνει να αναβάλει κάποια πράγματα, γιατί αν μάθουμε τον λόγο μπορούμε να βρούμε και τη λύση που θα πούμε παρακάτω. Λοιπόν, αρχικά η ρύθμιση των συναισθημάτων είναι η καρδιά της αναβλητικότητας, γιατί όπως είπαμε η αναβλητικότητα είναι μια μορφή που σχετίζεται πάρα πολύ με τα συναισθήματα. Τι συμβαίνει αυτό στην πράξη? Για παράδειγμα, δεν αποφεύγουμε το διάβασμα, αποφεύγουμε το άγχος ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Ή δεν αποφεύγουμε τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε, αλλά αποφεύγουμε ένα αίσθημα ανεπάρκειας που μπορεί να κρύβεται από πίσω. Ένα παράδειγμα στην καθημερινότητα. Μπορεί να έχουμε να ετοιμάσουμε μια παρουσίαση. Αντί να ξεκινήσουμε, ανοίγουμε τα social media, τακτοποιούμε το σπίτι, ασχολούμαστε με μικρές δουλειές. Όλα αυτά λειτουργούν σαν μικρές δόσεις ανακούφισης σε εισαγωγικά. Και ο εγκέφαλος τι μαθαίνει? Ότι όταν αποφεύγω κάτι, νιώθω καλύτερα. Και όλο αυτό μας κάνει να ενισχύουμε τη συμπεριφορά μας παραπάνω. Εγώ το κάνω όλο λαμπίκο το σπίτι, να ξέρετε. Αν δεν είναι όλο τακτοποιημένα, δεν λέω δεν κάθομαι να κάνω τώρα αυτό. Ναι, σιγά, δικαιολογίες. Και εγώ δικαιολογούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα γνωστικές στρεβλώσεις. Δεύτερος λόγος που αναβάλουμε είναι οι σκέψεις παγίδες, δηλαδή με απλά λόγια. Κάποιες σκέψεις που προηγούνται από την αναβλητικότητα είναι προβλέψιμες και επαναλαμβανόμενες. Θέλω να το παρατηρήσετε αυτό στον εαυτό σας. Για παράδειγμα, αυτό που λέμε συχνά, έχω χρόνο ακόμα, έχω τώρα, πόση ώρα έχω από τώρα, θα το ξεκινήσω. Υποτιμάμε δηλαδή το χρόνο που έχουμε. Ή θα το κάνω όταν έχω διάθεση, αυτό το ακούω όλη την ώρα. Πρέπει να είναι τέλειο για να το ξεκινήσω. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλει κάποιος να ξεκινήσει ένα project και τα λοιπά και σκέφτεται το άτομο αυτό, αν δεν είναι τέλειο θα εκτεθώ. Οπότε σαν συνέπεια δεν ξεκινάει ποτέ. Και εντάξει, αυτό είναι και ένα παράδειγμα του perfectionism παράλυσης, αλλά έχει να κάνει και με όλα αυτά που λέμε. Επίσης, άλλος λόγος για να αναβάλουμε είναι η αυτοαποτελεσματικότητα. Δηλαδή, η πίστη του να έχουμε ότι, να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε είναι καθοριστική. Αν και άτομα, για παράδειγμα, έχουν την ίδια εργασία να κάνουνε, το πρώτο άτομο μπορεί να λέει είναι δύσκολο, αλλά μπορώ να το κάνω, άρα ξεκινάω. Ενώ το δεύτερο άτομο λέει, α, δεν είμαι καλό σε αυτό και το αναβάλει. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Οπότε η αναβλητικότητα εδώ δεν είναι θέμα ικανότητας, αλλά είναι θέμα αντίληψης ικανότητας. Δηλαδή, το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι, αν μπορώ να τα καταφέρω. Επίσης, άλλος λόγος που αναβάλουμε είναι και κάποια κομμάτια της προσωπικότητας και της παρορμητικότητάς μας. Δηλαδή, κάποια άτομα που έχουν υψηλή παρορμητικότητα επιλέγουν μια άμεση ευχαρίστηση, π.χ. το Netflix να κάνουν στο κινητό τους και δυσκολεύονται να επενδύσουν σε πιο μακροπρόθεσμα ωφέλη. Για παράδειγμα, αντί να πούνε θα διαβάσω μια ώρα που σε δύο ώρες θα μου δώσω ένα όφελος ή να διαλέξω το να δω μια σειρά που θα μου δώσει ευχαρίστηση στο τώρα, ο εγκέφαλος συχνά επιλέγει το δεύτερο, την ευχαρίστηση στο τώρα. Άλλος λόγος, μάλλον όχι άλλος λόγος, είναι το τι μας συμβαίνει στον εγκέφαλο. Υπάρχει μια νευροψυχολογική εξήγηση εδώ πέρα, γιατί η αναβλητικότητα είναι ένα αποτέλεσμα σύγκρουσης δύο συστημάτων. Ο συναισθηματικός εγκέφαλος με απλά λόγια να ζητά μια άμεση ευχαρίστηση, αποφεύγει ένα πόνο και μια δυσφορία, ενώ το κομμάτι του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τις εκτελεστικές λειτουργίες σχεδιάζει, θέτει στόχους, σκέφτεται το μέλλον. Οπότε όταν είμαστε κουρασμένοι, στρεσαρισμένοι, συναισθηματικά φορτισμένοι, κερδίζει το κομμάτι του να περάσω καλά και να ευχαριστηθώ άμεσα. Επίσης, υποτιμούμε πολλές φορές το μέλλον και υπερεκτιμούμε το παρόν. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε, εντάξει, πειράζει να τα ξεκινήσω και σήμερα, σιγά τι έγινε και άμα το κάνω και αύριο. Αλλά το αύριο σε εισαγωγικά γίνεται ξανά σήμερα με την ίδια σκέψη. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχομαι να δούμε τι γίνεται πιο αναλυτικά με
την αναβλητικότητα, υπάρχουν εδώ κάποιοι φαύλοι κύκλοι, υπάρχουν διάφορα στυλ αναβλητικότητας, γιατί ο καθένας έχει το δικό του διαφορετικό στυλ αναβλητικότητας και χρειάζεται να τον καταλάβουμε και να δράσουμε συγκεκριμένα σύμφωνα με το στυλ αυτό. Φυσικά θα πούμε πάρα πολλές λύσεις για όλα τα στυλ και συγκεκριμένα. Μείνετε μαζί μας για να τα πούμε όλα αναλυτικά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πιστοί στο ραντεβού μας, μιλάμε για την αναβλητικότητα και λέγαμε ότι υπάρχουν διάφορα μοτίβα αναβλητικότητας, αλλά το πιο σημαντικό που θα ήθελα να πω πριν από αυτό είναι ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή έχουμε μια υποχρέωση να κάνουμε, π.χ. να γράψουμε μια εργασία, να κάνουμε ένα τηλεφώνημα, να ξεκινήσουμε γυμναστική κτλ. Οπότε ενεργοποιείται μια σκέψη το ότι πρέπει να το κάνω. Τώρα μετά νιώθουμε μια δυσφορία. Υπάρχει ένα άγχος, αν δεν τα καταφέρω, βαριέμαι, θα πάρει πολλή ώρα, αμφιβολία, δεν είμαι αρκετά καλός. Υπάρχει δηλαδή αυτό στο κεφάλι μας. Και εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο, γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι η εργασία, αλλά είναι το συναίσθημα που συνοδεύει όλο αυτό που έχουμε να κάνουμε. Τώρα, συμβαίνουν όλα αυτά στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας, στη σκέψη μας, οπότε αναβάλουμε και λέμε, α, θα το κάνω αργότερα. Και ασχολούμαστε με κάτι πιο εύκολο, για το κινητό, τα social, καθαρίζουμε, βλέπουμε σειρές κτλ. Αυτό μας δίνει μια προσωρινή ανακούφιση, μειώνεται το άγχος, νιώθουμε πιο έτσι ελαφριά να το πω έτσι, αλλά αυτό είναι ένα δόλωμα για τον εγκέφαλό μας, η άμεση ανακούφιση. Οπότε το άγχος επιστρέφει, η ενοχή επιστρέφει πιο ενισχυμένη και σκεφτόμαστε μετά, χάνω χρόνο, πάλι το άφησα, αυξάνεται το στρες μας γιατί πλησιάζει η προθεσμία και όχι τι θα κάνω. Και υπάρχει μια επανάληψη, γιατί όσο μεγαλώνει το άγχος, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το να ξεκινήσουμε. Για παράδειγμα, αν έχουμε να στείλουμε ένα σημαντικό mail, το σκεφτόμαστε, νιώθουμε πίεση, αντί να το γράψουμε, ανοίγουμε το Instagram. Για λίγα λεπτά νιώθουμε καλά, μετά όμως θυμόμαστε το email και νιώθουμε χειρότερα. Οπότε, τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολο να ξεκινήσουμε. Γενικότερα η αναβλητικότητα, να πούμε ότι δεν είναι θέμα χρόνου, είναι πρόβλημα διαχείρισης των συναισθημάτων, το τονίζω αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το διαχωρίσει. Γι' αυτό πούμε και τα βήματα του κύκλου, του φαύλου κύκλου της αναβλητικότητας. Και όλο αυτό έχει πάρα πολλές επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία, πιο πολλές από ό,τι νομίζουμε, δεν είναι μια αθώα συνήθεια, έχει μια συσσωρευτική επίδραση, γιατί μας φορτώνει άγχος και χρόνιο στρες, όλες οι εκκρεμότητες αυτές λειτουργούν σαν ανοιχτοί λογαριασμοί εισαγωγικά στο μυαλό μας και το σώμα μας παραμένει σε μια κατάσταση έντασης. Για παράδειγμα, αν αφήνουμε τα πάντα, έστω ότι είμαστε φοιτητές ρε παιδί μου ή στη δουλειά μας, τα αφήνουμε τα πάντα για την τελευταία στιγμή και έχουμε ξενύχτια, πανικό και μια σωματική εξάντληση για να το καταφέρουμε μετά την τελευταία στιγμή. Επίσης, σε τι άλλο αρνητικό συμβάλλει η αναβλητικότητα? Έχουμε μία μειωμένη αυτοεκτίμηση. Υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος. Το ακούω συνέχεια να μου το λένε στο γραφείο. Είμαι τεμπέλης, δεν έχω πειθαρχία. Συνέχεια αυτές οι ταμπέλες και αυτός ο αρνητικός διάλογος στο μυαλό μας. Οπότε πάλι έχουμε ένα φαύλο κύκλο δεύτερο με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με αποφυγή και περισσότερη αναβλητικότητα. Δηλαδή, ένα άτομο που θέλει να αλλάξει δουλειά, αλλά δεν στέλνει βιογραφικά, αρχίζει να πιστεύει σιγά-σιγά ότι δεν αξίζει τελικά, που είναι πάρα πολύ άσχημο. Επίσης έχουμε ένα burnout, μια επαγγελματική εξουθένωση δηλαδή, γιατί έχουμε την έντονη πίεση της τελευταίας στιγμής να τρέξω να καλύψω αυτά που δεν έκανα, έχω μια έλλειψη ισορροπίας, έχω μια συνεχή κρίση χρόνου εισαγωγικά, δηλαδή αν δουλεύουμε μόνο κάτω από πιέσεις και deadlines υπάρχει εξάντληση, αποσύνδεση από τη δουλειά, δεν είναι τώρα, είναι μεγάλο φορτίο όλο αυτό. Και επίσης η αναβλητικότητα έχει συνδεθεί και με την κατάθλιψη, δεν λέω ότι πάντα προκαλεί κατάθλιψη, αλλά μπορεί να ενισχύσει και να συνυπάρχει με μια κατάθλιψη. Έτσι συνδέεται με αρνητικό συναίσθημα, με την αυτοκριτική, με μια αίσθηση αδυναμίας. Όλα αυτά δεν είναι καλά πράγματα για μας, δεν είναι ευχάριστα. Είναι αρνητικό data που λέω και εγώ. Υπάρχουν περίοδοι που αναβάλουμε περισσότερο? Ναι, θα πω εγώ, γιατί είχα μια συζήτηση χθες στη θάλασσα και μου έλεγε μια φίλη, ξέρεις ρε, το καλοκαίρι αναβάλω περισσότερο, είναι εποχιακό. Εδώ λοιπόν θα σας απαντήσω. Όταν υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση από την προθεσμία, π.χ. άμα είναι αρχές του εξαμήνου και αρχές της χρονιάς, λέμε «Α, έχω χρόνο» κτλ. Οπότε αυτό μας κάνει να αναβάλουμε. Επίσης, αναβάλουμε μετά από μια έντονη κόπωση ή στρες. Δηλαδή, αν περνάμε μια δύσκολη κατάσταση στη δουλειά μας, μετά από μια δύσκολη εβδομάδα, ο εγκέφαλος ζητάει μια εύκολη ανταμοιβή, δεν θέλει πάλι να μπει σε μια διαδικασία να κάνει πράγματα. Επίσης, είναι κάποιες μεταβωτικές περίοδοι στη ζωή μας. Π.χ. έχουμε χωρίσει, έχουμε αλλάξει δουλειά, έχουμε μετακομίσει. αυξάνεται η βεβαιότητά μας και αυξάνεται και η αποφυγή μας. Οπότε έχουμε πιο πολύ αναβλητικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να απαιτούμε από τον εαυτό μας να έχουμε την πλήρη λειτουργικότητα και να είμαστε άσε δράση και να έχουμε όρεξη να κάνουμε πράγματα. Είναι και λίγο φυσιολογικό όλο αυτό. Επίσης, σε εποχικές φάσεις που συζητούσα χθες στη θάλασσα, το χειμώνα έχουμε λιγότερη ενέργεια και μειωμένη διάθεση και συνήθως λέμε το αφήνω τώρα, δεν έχω κουράγιο κτλ. Ενώ το καλοκαίρι δεν συμβαίνει. Έχουμε περισσότερους πειρασμούς για απόλαυση. Άρα αναβάλουμε τις ευθύνες μας, π.χ. θα το κάνω από Σεπτέμβρη, από εβδομάδα, μετά την άδεια κτλ. Επίσης, η αρχή της χρονιάς. Το είχαμε κάνει και εκπομπή αυτό. Στην αρχή της χρονιάς είναι το New Year Effect. Όλοι έχουμε πάρα πολλά σχέδια και πάρα πολλούς στόχους, αλλά έχουμε μια χαμηλή υλοποίηση. Γιατί όλοι λέμε, θα ξεκινήσω από Δευτέρα, αλλά Δευτέρα μετακινείται συνεχώς και δεν έρχεται ποτέ. Επίσης, υπάρχουν και συγκεκριμένες στιγμές μέσα στη μέρα, π.χ. απόγευμα ή βράδυ, που έχουμε περισσότερη αναβλητικότητα, ενώ το πρωί υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες δράσης. Λοιπόν, γενικότερα, να τονίσω ότι αναβλητικότητα δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Σημαίνει ότι κάτι μέσα μας δυσκολεύεται να αντέξει ένα συνέστημα που συνοδεύει αυτό που θέλουμε και όσο δεν το αναγνωρίσουμε, τόσο ο κύκλος συνεχίζεται. Μείνετε μαζί μου, γιατί μετά το διάλειμμα έρχομαι να πω tips, τρόπους, παραδείγματα που μπορούμε να είμαστε λιγότερο αναβλητικοί ανάλογα με τον τύπο μας, αλλά και γενικότερα. Μείνετε μαζί μου για να τα πούμε όλα αναλυτικά.
1: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
2: Nova 9:31. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360.
10: Delta360.gr. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
10: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιά στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 25410 74 790.
13: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
14: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
15: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
14: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
15: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
16: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
17: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας σε όσους άνοιξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου. Ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Εκπέμπουμε από το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, το Nova 931, όπου η ενημέρωση συμβαδίζει με την ψυχαγωγία. Και σήμερα το θέμα για αυτή την εβδομάδα είναι η αναβλητικότητα. Είπαμε γενικότερα την αναβλητικότητα, τι μπορεί να μας κάνει, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Είπαμε έτσι κάποια θεωρητικά κομμάτια και πάμε τώρα να δούμε τους τύπους της αναβλητικότητας, τι μπορώ να κάνω ανάλογα τον τύπο που βρίσκομαι, αλλά και γενικότερα κάποια έξτρα tips και παραδείγματα για να είμαστε λιγότερο αναβλητικοί και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την καθημερινότητά μας, να περνάμε καλύτερα. Αυτό είναι το point όλο. Γενικότερα να πούμε ότι η αναβλητικότητα δεν είναι μια ενιαία συμπεριφορά, γιατί δύο άνθρωποι μπορούν να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή να αφήνουν κάτι για αργότερα, αλλά ο ψυχικός μηχανισμός του καθενός να είναι από πίσω εντελώς διαφορετικός. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος άνθρωπος να μην ξεκινάει μια εργασία επειδή φοβάται ότι δεν θα τα καταφέρει, ενώ ένας άλλος επειδή θέλει να είναι τέλειος, ή κάποιος άλλος επειδή νιώθει εξαντλημένος και δεν έχει ενέργεια. Άρα η ερώτηση δεν είναι μόνο γιατί αναβάλω, αλλά τι προσπαθώ να αποφύγω όταν αναβάλω. Πάμε να τα πούμε λίγο αναλυτικά. Να πούμε ότι ο τελειομανής αναβλητικός, δεν θέλω να το πω έτσι πάρα πολύ καλά. Ωραία, θα πω αυτοί που αναβάλουν βάσει τελειομανίας. Όλοι κατά πάθος ξέρουμε έτσι αν έχουμε αυτό το μικροβιάκι της τελειομανίας, ότι εντάξει, θέλουμε να είναι λίγο τέλεια. Γενικότερα αυτός ο άνθρωπος που, πώς να το πω, συμπεριφέρεται με αυτό το μηχανισμό και αναβάλει λόγω της τελειομανίας, δεν φοβάται τόσο τη δουλειά, αλλά φοβάται το ενδεχόμενο να μην είναι αρκετά καλός. Γενικότερα η τελειομανία συχνά λειτουργεί σαν μια προστασία. Αν δεν προσπαθήσουμε πραγματικά, δεν κινδυνεύουμε να αποτύχουμε. Υπάρχει μια πεποίθηση ότι πρέπει να γίνει τέλειο, πρέπει να είμαι απόλυτα προετοιμασμένος. Αν δεν μπορώ να το κάνω εξαιρετικά, καλύτερα να μην το κάνω καθόλου. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος θέλει να κάνει ένα project, έχει την ιδέα, έχει τις γνώσεις, έχει τις δυνατότητες, αλλά σκέφτεται δεν είναι ακόμα έτοιμο, χρειάζομαι κάτι πιο καλύτερο λογότυπο, καλύτερη ιστοσελίδα, περισσότερες γνώσεις. Περνάει μήνες, δεν ξεκινάει, δεν. Το πραγματικό εμπόδιο όμως εδώ δεν είναι η προετοιμασία, είναι ο φόβος. Και αν το κάνω και δεν είναι αρκετά καλό, τι κρύβεται από πίσω? Ένας φόβος αποτυχίας, ένας φόβος κριτικής, μια σύνδεση της αξίας του εαυτού μας με την επίδοση και η σκέψη γίνεται αν αποτύχω σημαίνει ότι δεν αξίζω. Άρα τι χρειάζεται να κάνουμε εδώ εμείς που αναβάλουμε κατά βάθος και το ξέρουμε λόγω της τελειομανίας μας και της αμφιβολίας μας και του φόβου να αποτύχουμε? Χρειάζεται να αντικαταστήσουμε το πρέπει να είναι τέλειο, πιστέψτε με, το παλεύω πάρα πολύ κι εγώ, με το πρέπει να είναι αρκετά καλό για να ξεκινήσει έστω. Οπότε γενικότερα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η δράση δημιουργεί μια βελτίωση. Δεν γίνεται πρώτα να είναι τέλειο και μετά να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε και μέσα από τη διαδικασία, μέσα από τη δράση γινόμαστε καλύτεροι και αυτό είναι αρκετό. Άλλη κατηγορία. Ο αυτός που αναβάλει λόγω φόβου. Ένας βασικός μηχανισμός είναι η αποφυγή φόβου. Έτσι, όταν το αποφεύγει μια πράξη επειδή συνδέεται με μια πιθανή απειλή, είτε από απόρριψη, είτε από αποτυχία, είτε από κριτική, είτε από σύγκρουση. Δηλαδή κάποιος θέλει να ζητήσει αύξηση στη δουλειά του και έχει και κάποιες σκέψεις και λέει και αν μου πούνε όχι και αν πιστέψουν ότι ζητάω πολλά και να αλλάξει η εικόνα που έχουν για μένα. Οπότε περνάνε μήνες και δεν κάνει ποτέ τη συζήτηση και δεν παίρνει και την αύξηση, έτσι. Οπότε η αναβλητικότητα προσφέρει σε αυτόν τον άνθρωπο που αναβάλει λόγω φόβου μία προσωρινή ασφάλεια. Άρα, αφού δεν το κάνω, δεν κινδυνεύω να απορριφθώ. Τι κρύβεται από πίσω? Φόβος αποτυχίας, χαμηλή αυτοπεποίθηση, δυσκολία διαχείρισης αβεβαιότητας. Τι χρειάζεται να κάνουμε αν αναβάλουμε λόγω αυτού, του φόβου? Χρειάζεται να μάθουμε ότι η αποτυχία δεν είναι ταυτότητα, είναι μία πληροφορία. Και φυσικά μπορούμε να αντέξουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ξαναπροσπαθούμε και το πετυχαίνουμε και προχωράμε. Υπάρχει μετά μια άλλη κατηγορία, η αναβλητικότητα λόγω υπερφόρτωσης. Δεν αποφεύγουμε σε αυτή την περίπτωση επειδή το θέλουμε πραγματικά, αποφεύγουμε επειδή δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Ο εγκέφαλος βλέπει ένα τεράστιο στόχο και έναν όγκο πραγμάτων και μπλοκάρει. Εγώ που βλέπω τα χαρτάκια μου που τα γράφω όλη την ώρα. Λοιπόν, οπότε, λέει ένας άνθρωπος, πρέπει να οργανώσω τη ζωή μου και έχει στο μυαλό του να βρω δουλειά, να αλλάξω τα οικονομικά μου, να γυμναστώ, να τακτοποιήσω το σπίτι, να αλλάξω συνήθειες, να πάω στο μάρκετ, χαμός. Οπότε το μυαλό βλέπει ένα βουνό. Οπότε η αντίδραση αυτή γίνεται
Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, άρα δεν ξεκινάω καθόλου, αναβάλω, το παρατείνω. Τι κρύβεται από πίσω? Υπάρχει μια έλλειψη ξεκάθαρου πλάνου, υπάρχουν υπερβολικές απαιτήσεις, υπάρχει μια δυσκολία ιεράρχησης. Άρα τι χρειάζεται? Να μετατρέψουμε το πρέπει να τα αλλάξουμε όλα σε ποιο είναι το μικρό πράγμα που μπορώ να κάνω σήμερα, ποιο είναι το πιο εύκολο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Για παράδειγμα, να μην λέμε «Α, πρέπει να οργάνωσω τα οικονομικά μου», αλλά θα ανοίξω τις τελευταίες κινήσεις της τράπεζας για 10 λεπτά, να δω τι μπορώ να κάνω σε αυτό το κομμάτι. Κάτι μικρό. Επίσης έχουμε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που αναβάλουν λίγο χαμηλής ενέργειας. Υπάρχει ένας βασικός μηχανισμός εδώ πέρα, γιατί πολλές φορές η αναβλητικότητα δεν είναι ψυχολογική αντίσταση, αλλά εξάντληση. Όταν ο οργανισμός μας είναι κουρασμένος, μειώνονται και εκτελεστικές του λειτουργίες. Οπότε έχουμε μια συγκέντρωση, μια έλλειψη στη συγκέντρωση και στη λήψη αποφάσεων και στον αυτοέλεγχο. Δηλαδή, κάποιος εργαζόμενος μπορεί να γυρνάει μετά από την απαιτητική μέρα στο σπίτι και να λέει «Θα κάνω γυμναστική το βράδυ», αλλά φτάνει στο σπίτι, είναι εξαντλημένος, θέλει μόνο να ξαπλώσει, νιώθει ενοχές. Όλο αυτό δεν είναι απαραίτητα μια έλλειψη πειθαρχίας, μπορεί να είναι έλλειψη πόρων, και δεν μιλάω οικονομικών πόρων, μιλάω για ενέργεια. Άρα, τι κρύβεται από πίσω? Μπορεί να είναι μια χρόνια κόπωση, μπορεί να είναι στρες, μπορεί να είναι burnout, μπορεί να είναι μια έλλειψη αυτοφροντίδας. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Να μην πιεστούμε παραπάνω. Χρειάζεται να ξεκουραστούμε και να διαχειριστούμε καλύτερα την ενέργειά μας. Και φυσικά να έχουμε και κάποιες ρεαλιστικές προσδοκίες. Μια άλλη κατηγορία αναβλητικότητας είναι αυτοί οι άνθρωποι που αναζητάνε την άμεση ανταμοιβή. Κάνω κάτι και θέλω άμεση ανταμοιβή. Οπότε, αν δεν έχω άμεση ανταμοιβή, αναβάλω. Ο εγκέφαλος λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία επιλέγει το ευχάριστο τώρα αντί για το σημαντικό που θα έρθει αργότερα. Και όλο αυτό συνδέεται με παρορμητικότητα, δυσκολία, καθυστέρηση ανταμοιβής. Να πω και ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, έχουμε να διαβάσουμε. Οπότε, αντί να διαβάσουμε τώρα και να έχουμε όφελο σε δύο μήνες, τώρα μια ώρα, και να έχουμε το όφελο σε δύο μήνες, π.χ. που είναι εξεταστική μας και ξέρω εγώ κάποιες εξετάσεις, επιλέγουμε να κάτσουμε στα social, να ευχαριστηθούμε στο τώρα, να δούμε μια ταινία στο Netflix κτλ. Ο εγκέφαλος μας λέει: «Ας κάνω κάτι που με κάνει να νιώσω καλύτερα τώρα, να πάρω τώρα την ανταμοιβή». Όμως, τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται να αλλάξουμε όλο αυτό το περιβάλλον. Να αλλάξουμε αυτή τη συνήθεια, δηλαδή. Να αφήσουμε το κινητό εκτός του χώρου μας, να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μικρές ανταμοιβές μετά από την ολοκλήρωση κάθε task που έχουμε να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να πω εδώ πέρα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι από εμάς δεν ανήκουν μόνο σε έναν τύπο. Μπορεί κάποιος να είναι τελειομανής στη δουλειά, υπερφορτωμένος στην καθημερινότητά του και χαμηλής ενέργειας μετά από στρες. Γι' αυτό η λύση δεν είναι να λέμε συνέχεια «Α, πρέπει να γίνω πιο πειθαρχημένος, λιγότερο τεμπέλης». Δεν είναι ωραίος τρόπος να μιλάμε στον εαυτό μας αυτός. Η σωστή ερώτηση είναι ποια ανάγκη στο τώρα προσπαθεί να προστατεύσει η αναβλητικότητά μου. Μείνετε μαζί μου να πω και άλλα tips για να είμαστε έτσι λίγο πιο δραστήριοι, ανάλογα με τα μικρά, μεγάλα ή μεσαία tasks που έχουμε να αναλάβουμε να βγάλουμε εις πέρας. Μείνετε μαζί μου για να ολοκληρώσουμε αυτό το όμορφο κομμάτι.

φιλοσοφία της ζωής μου, ηρωνία της ψυχής μου, να λέω πως τα διάλεξα όλα εγώ. Είναι όλα δική μου, να λέω πως τα διάλεξα.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, ακούτε την εκπομπή Nova Positive στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου. Σκεφτόμαστε θετικά κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3 με 4 και χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε παρέα, ακόμη και το καλοκαίρι, το χειμώνα, την άνοιξη, το φθινόπωρο, όλες τις εποχές. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό με τα μηνύματά σας και την ανταπόκρισή σας. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ σε αυτό το σημείο, να μην αναβάλω την έκφραση ευγνωμοσύνης που νιώθω γι' αυτό. Μιλάμε για την αναβλητικότητα. Μέχρι τώρα είπαμε και κάποιους έτσι τύπους αναβλητικότητας, μπορεί να είναι και συνδυαστική, ανάλογα ο καθένας τι έχει από πίσω, τι συνέστημα κρύβει, τι είναι αυτό που χρειάζεται. Και πάμε να δούμε τώρα κάποια διάφορα είδη συσταγωγικά αναβλητικότητας και τι μπορώ να κάνω για να ολοκληρώσω και αυτό το κομμάτι. Η αναβλητικότητα λοιπόν σε απλά μικρά πράγματα, τι αφορά? Αφορά να απαντήσουμε ένα μήνυμα, να κάνουμε ένα τηλεφώνημα, να πληρώσουμε ένα λογαριασμό, να τακτοποιήσουμε κάτι μικρό, το οποίο γίνεται σε κάποια λεπτά ή κάποιες ώρες. Τι κρύβεται από πίσω όταν αναβάλω? Υπάρχει μια μικρή συναισθηματική δυσφορία. Μπορεί να βαριόμαστε, μπορεί να μας ενοχλεί αυτό, μπορεί να έχουμε χαμηλή ενέργεια, μπορεί να σκεφτόμαστε αν δεν είναι επίγον θα το κάνω μετά, ή μπορεί να έχουμε πάρα πολλά τέτοια μικρά πράγματα να κάνουμε και μπλοκάρουμε. Ή π.χ. αν έχουμε για παράδειγμα να στείλουμε ένα email, εντάξει δεν είναι δύσκολο, λέω σε λίγο, περνά δύο μέρες. Αχ, και εγώ το κάνω αυτό. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Τον κανόνα 2 λεπτών. Αν κάτι παίρνει λιγότερο από 2 λεπτά, το κάνουμε τώρα. Επίσης, μαζεύουμε πολλές μικρές δουλειές μαζί. Π.χ. να κάνουμε όλα τα τηλεφωνήματά μας σε 20 λεπτά. Επίσης, να βάλουμε κάποια reminders, να έχουμε κάποιες σταθερές ώρες, κάποιους αυτοματισμούς, για να πούμε ότι τώρα θα γίνουν αυτές οι κατηγορίες πραγμάτων. Και να χαμηλώσουμε λίγο το κατόφλι της έναρξης, δηλαδή να πούμε ότι θα γράψω μόνο μία πρόταση, ρε παιδί μου. Μην γράψω ολόκληρη την έκθεση, ας ξεκινήσουμε μία πρόταση, ας κάνω κάτι. Μια φράση κλειδί εδώ πέρα. Δεν είναι δύσκολο, απλά δεν το ξεκινάμε. Οπότε τι χρειάζεται? Να το ξεκινήσουμε. Και ας είναι και λίγο, ας είναι μια πρόταση. Επίσης, πάμε τώρα στην κατηγορία αναβλητικότητας σε μέτρια σημασίας πράγματα. Τι αφορά αυτό? Αφορά ένα διάβασμα, μια γυμναστική, κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κάποια projects τα οποία θέλουν ώρες, μέρες ή και κάποιους μήνες για να ολοκληρωθούν. Τι κρύβεται από πίσω? Υπάρχει μια αποφυγή του συναισθήματος. Υπάρχει ένα άγχος, μια βαρεμάρα, μια αβεβαιότητα, χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα.

0: σαν αποτέλεσμα και φυσικά μια σκέψη ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Αντιστεκόμαστε στην προσπάθεια, σκεφτόμαστε θα κουραστούμε. Για παράδειγμα, θέλουμε να ξεκινήσουμε γυμναστική, το σκεφτόμαστε κάθε μέρα, αλλά πάντα βρίσκουμε κάτι πιο εύκολο να κάνουμε και μια δικαιολογία. Οπότε, τι χρειάζεται να κάνουμε να το πάμε κόντρα όλο αυτό? Να σπάσουμε τη δραστηριότητα, να μην πούμε άντε τώρα να πάω γυμναστήριο να κάνω 5 ώρες προπόνηση. Ας ξεκινήσουμε από το πιο απλό λοιπόν. Ας βάλουμε τα ρούχα του γυμναστηρίου και τα παπούτσια του γυμναστηρίου. Ας ξεκινήσουμε με αυτό την πρώτη μέρα. Είναι ένα βήμα. Την επόμενη μπορούμε να κάνουμε το γύρο του τετραγώνου. Την μεθεπόμενη να πάμε και από το γυμναστήριο. Με το ρυθμό μας. Απλά κάπως να το πλησιάσουμε. Αυτή είναι νομίζω η πιο σωστή λέξη. Να πλησιάσω λίγο αυτό που θέλω να φτάσω ή να κατακτήσω. Λοιπόν, να δεχτούμε το συναίσθημά μας και να παραδεχτούμε και κάτι ρεαλιστικό, ότι είναι φυσιολογικό να μην θέλω να το κάνω, αλλά θα το κάνω λίγο. Να έχουμε μια μικρή δέσμευση, έστω, μόνο 10 λεπτά, 10 λεπτά το τετράγωνο. Ποια φράση κλειδί κολλάει εδώ πέρα? Δεν χρειάζεται να το θέλουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω, αλλά χρειάζεται να ξεκινήσουμε. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ας ξεκινήσουμε, έστω και λίγο, και ας μην το θέλουμε, και ας μην έχουμε όρεξη. Ας υπάρχει μια έναρξη, θα πω εγώ. Λοιπόν, αυτό που έλεγαν παλιά οι δικοί μας, να ανοίξω ένα λογαριασμό στην τράπεζα και ας μην έχει πολλά λεφτά, σιγά σιγά εγώ θα βάζω. Έτσι είναι και αυτό η αναβλητικότητα. Έτσι καταπολεμάτε. Ανοίξτε το κουμπαρά εσείς και κάθε μέρα βάζετε και πολύ λίγο. Λίγο, μια δράση, μια μικρή δράση, κάθε μέρα και από λίγο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην αναβλητικότητα σε σημαντικά ή σε πιο βαριά θέματα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν τα βαριά, έτσι, εισαγωγικά θέματα, τα πιο σημαντικά αφορούν κάποια αλλαγή δουλειάς, σημαντικές αποφάσεις, στις σχέσεις μας, προσωπικοί στόχοι ζωής, έτσι πιο χρονοβόρες διαδικασίες, μπορεί να θέλουν να πάρουν μήνες και χρόνια. Τι κρύβεται από πίσω? Ένας φόβος αποτυχίας, αν δεν τα καταφέρω. Μπορεί να υπάρχει όμως και ένας φόβος επιτυχίας. Και αν πετύχω και να και αλλάξουν όλα, μπορεί να υπάρχει και μια τελειομανία που είπαμε. Πρέπει να είναι τέλειο για να το κάνω. Ή μπορεί να είναι και κομμάτι ταυτότητας και αυτοεικόνας. Αν αποτύχω, τι θα σημαίνει όλο αυτό για μένα? Μπορεί να υπάρχει ένα υπαρξιακό άγχος, γιατί οι επιλογές της ζωής μας είναι και μια ευθύνη που χρειάζεται να πάρουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να αλλάξουμε δουλειά εδώ και 2 χρόνια και το σκεφτόμαστε, το συζητάμε, αλλά δεν στέλνουμε βιογραφικά. Οπότε, τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται να δουλέψουμε τη σκέψη αυτή που είπαμε και πριν, ότι δεν χρειάζεται να είμαι σίγουρος για να κάνω το πρώτο βήμα, ούτε να το θέλω, ούτε να είμαι σίγουρος, ούτε να είναι όλα τέλεια. Ας το κάνω, ας το ξεκινήσω. Να σπάσουμε το μεγάλο κομμάτι σε πολύ μικρά κομμάτια. Όχι να πούμε αρχικά αλλάζω δουλειά, αλλά ανοίγω π.χ. λογαριασμό στο LinkedIn, βλέπω μια αγγελία, φτιάχνω το βιογραφικό μου, αρχίζω και στέλνω κάποια βιογραφικά. Ναι, να το σπάσω σε μικρά κομμάτια. Θα πάω κατευθείαν στην αλλαγή δουλειάς, τόπου, χώρας και πόλης. Σιγά σιγά, ένα-ένα. Και να μειώσουμε την αυτοκριτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ άδικο για εμάς να μιλάμε άσχημα στον εαυτό μας, οπότε όποτε πιάνετε λίγο τον εαυτό σας να τον μαστιγώνετε, αφήστε το μαστίγιο, προσπαθήστε να του πείτε εντάξει, πάμε, είναι δύσκολο αλλά πάμε. Πάμε έστω και λίγο κούτσα κούτσα που λέω εγώ, ας το πλησιάσουμε. Να δεχτούμε επίσης την αβεβαιότητα, δηλαδή η αβεβαιότητα θα είναι πάντα εκεί, δεν χρειάζεται να φύγει για να δράσουμε. Και μια φράση κλειδί που θέλω να πω, ότι αυτό που αποφεύγουμε δεν είναι η πράξη, είναι το τι σημαίνει για εμάς. Και γενικότερα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσο πιο σημαντικό είναι κάτι, τόσο πιο πιθανό είναι να το αναβάλουμε. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό, διότι ένα μεγάλο συναισθηματικό φορτίο, ένας μεγάλος φόβος, μια μεγαλύτερη σύνδεση με την ταυτότητά μας ενεργοποιούνται. Και χρειάζεται να αναρωτηθούμε, αυτό που αναβάλουμε είναι μικρό, μέτριο ή σημαντικό? Και μετά, τι είναι αυτό που αποφεύγω? Αχ, αυτά ήταν και για σήμερα. Κάπως έτσι ολοκλήρωσα και αυτό το κομμάτι. Γενικότερα, δεν ξέρω εσάς ποια είναι η σχέση με την αναβλητικότητα, αλλά όπως είπαμε, όλοι λίγο πολύ την γυροφέρνουμε. δεν είναι εχθρός μας η αναβλητικότητα, είναι ένα μήνυμα. Μας δείχνει ότι κάπου υπάρχει κάτι που μας δυσκολεύει, ένα συναίσθημα που δεν θέλουμε να νιώσουμε, ένας φόβος που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα, μια σκέψη που μας περιορίζει. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να γίνουμε άνθρωποι που δεν αναβάλουν ποτέ, δεν είναι ρεαλιστικό αυτό το πράγμα. Το ζητούμενο είναι να μπορούμε να αναγνωρίσουμε πότε η αναβολή μας προστατεύει και πότε μας κρατάει μακριά από τη ζωή που θέλουμε να ζήσουμε. Δηλαδή να ξεχωρίσουμε την ξεκούραση από την αποφυγή, τη στρατηγική αναμονή από το φόβο, την ανάγκη για χρόνο από την ανασφάλεια, και όταν καταλάβουμε ότι αναβάλουμε όντως κάτι σημαντικό για μας, αντί να ρωτήσουμε γιατί είμαι τόσο αναβλητικός, να αναρωτηθούμε τι προσπαθώ να αποφύγω αυτή τη στιγμή. Γιατί πολλές φορές πίσω από την αναβλητικότητα, όπως είπαμε, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να φοβάται, να αμφιβάλλει ή να προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Η λύση δεν είναι η περισσότερη πίεση, ούτε το περισσότερο μαστίγωμα, είναι η περισσότερη κατανόηση, μικρά-μικρά βηματάκια, όπως είπαμε, και μικρή-μικρή δράση. Γιατί η αυτοπεποίθηση, η εξέλιξη και η αλλαγή μας δεν χτίζονται όταν περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή. Χτίζονται απλά όταν ξεκινάμε. Αυτό ήταν και για σήμερα. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές. Ο καθένας όπου βρίσκεται, όπου είναι, ό,τι κάνει. Να μην αναβάλλετε τα όνειρά σας, τα σχέδιά σας, να περνάτε τέλεια, να ακούτε μουσική γιατί είναι θεραπευτική. Από το Nova 931, το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης που συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία. Και να περνάτε σε δράση. Μικρά μικρά βήματα, ας είναι μικρά, δεν πειράζει. Τα μικρά θα γίνουν μεγάλα. Το σημαντικό είναι να είμαστε στο χορό που λέμε. Αν μπούμε στο χορό θα χορέψουμε. Να περνάτε τέλεια, καλή συνέχεια.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 4. Nova 931.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541 022 176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591 77 12 66.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4
10: 210 78 014.
9: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
8: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες. Για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
17: Με την υποστήριξη του Nova 931.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
18: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
19: Σώζονε αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
20: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
21: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
22: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
21: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
22: Προπόληση εισιτηρίων στο
9: more.nova931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: www.novaradio.gr.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
7: Με την υποστήριξη του Nova 931.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
10: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
16: Nova 931. Η ώρα είναι 5.
17: Nova 931.
18: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
19: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
19: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
18: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
19: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
18: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
19: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
19: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
18: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
20: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: Οι άνεμοι βόρειοι θα έχουν ένταση 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως οι βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, το κύριο γνώσμα του καιρού θα είναι πολύ ισχυρή και τοπικά θηελώδεις βοριάδες. Στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μινάς Τσαμόπουλος.
24: Γεια σου, Αγγελική Καρδιολακά. Η Αγγελική έρχεται τώρα, ήταν ενδιάμεσα τώρα και μισή. Και μετά έρχεται η Μαρία.
23: Σωστά.

8 λεπτά μετά τις 5 μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Ό,τι είναι τώρα. Που λένε και πιτσιρικάδες. Ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια και η Σοφία Καλαβρού. Έχουμε αντικατάσταση. Κόμμα εδώ είστε. Δεν φεύγετε, δεν πάτε σπίτι. Άρα το πρωί σας έχουμε εδώ. Γελάει και με γυάλι. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιερή που δίνει σκυτάλι στην Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-4800-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας τη στέλνετε. Γεια σου Μαρίτσα. Καλησπέρα στη φορολοταρία της ΑΔΕ. Έχει κερδίσει κάποιος? Λένε ότι κερδίζουν. Εγώ κανένα γνωστό δεν έχω, δεν ξέρω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν ξέρω και όλο τον κόσμο. Αν γίνεται ένα τραγούδι το «Πεθαίνω στην ερημιά με την Αρβανίτη» ή «Bonnie Tyler». «Bonnie Tyler» λέει εδώ πέρα ο μπασίστας μας, ο Κώστας. Γεια σου Θάνο Τσαμό, τώρα που προγραμματίζει το χειμερινό πρόγραμμα του Sky, αν σε βάλουν καθημερινές, ζήτα να μπεις 7-8 το πρωί ή 5-6 το απόγευμα για να σε ακούμε πρωί μετά τη δουλειά. Τον Θάνο μου σε ευχαριστώ πολύ και απλώς γελάω τώρα. Όχι για σένα. Γεια σου αριολογά, γεια σου μπουρδολόγιε. Ερώτηση α, τι σχέση έχει το κέρατο, λέει, με τα κέρατα των ζώων? Ερώτηση δεύτερη, λέει, εντάξει, το να σε κερατάς είναι πακέτο, γιατί όμως ο κερατούκλης έχει μια θετική απόχρωση? Γιατί σε όλα τα πράγματα πρέπει να αναζητάς και να βρίσκεις την θετική τους απόχρωση.

0: Λοιπόν, έψαξα εκεί την προέλευση της έκφρασης. Είναι βυζαντινή και μεσαιωνική παράδοση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η απεικόνηση με κέρατα συμβόλιζε την ταπείνωση ή το διασυρμό ενός άντρα. Αρχαία και μεσαιωνική Ευρώπη, τα κέρατα συνδέονταν με το αρσενικό ελάφι και όταν το αρσενικό έχανε το θηλυκό από κάποιο ισχυρότερο, τα κέρατά του θεωρούνταν σύμβολο της ήττας του. Αυτή η συμβολική σημασία πέρασε σταδιακά στον απατημένο σύζυγο. Γιατί και η γυναίκα δεν είναι μόνο σύζυγο, μόνο άντρα. Δηλαδή όταν απατάει η γυναίκα τον άντρα κερατά, όταν απατάει ο άντρα τη γυναίκα δεν τρέχει τίποτα. Είναι Τετάρτη. Τι είναι αυτά τα σεξιστικά. Τρίτη ευρωπαϊκή διάδοση. Η έκφραξη εμφανίζεται σε πολλές γλώσσες. Στα ιταλικά λέγεται κορνούτο, στα ισπανικά κορνούντο και στα γαλλικά πόρτ λε κόρν. Φοράει τα κέρατα δηλαδή. Στα ελληνικά η λέξη κερατάς είναι καταγεγραμμένη ήδη από τα βυζαντινά χρόνια και έχει διατηρήσει αυτή τη μεταφορική σημασία μέχρι σήμερα. Η σύνδεση είναι συμβολική. Τα κέρατα έγιναν διεθνές σύμβολο της συζυγικής απιστίας και από εκεί προέκυψε η λέξη κερατάς για τον απατημένο σύζυγο ή σύντροφο. Πάρε τηλέφωνο το κερατά, καλύτερα τώρα παρά μετά. Χαιρετισμούς από Φωτεινή Βασιλική. Ο Σπύρος ηλικίας 80+ θέλει να μάθει, λέει, που βρίσκεται το πλοίο Liberty. Το πλοίο Liberty ήταν στο λιμάνι του Πειραιά. Τώρα λέγανε θα το μεταφέρουν στο Φλίσβο, το Liberty. Από εκεί τα φέτα πλοία που φτιάχνανε ένα κάθε μήνα οι Αμερικάνοι για να κάνουν τις μεταφορές στις θαλάσσιες, τις νεοπομπές και να φέρουν προμήθειες και όλα τα σχετικά και να εφοδιάζουν την Ευρώπη στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και μετά μόλις τελείωσε ο πόλεμος, τα πουλήσανε και 100+ αγοράσανε Έλληνες πλοιοκτήτες. Και από εκεί άρχισε η αντεπίθεση της ελληνόκτης ναυτιλίας διεθνώς από αυτά τα Liberty. Γιατί είχαν χαθεί πολλά πλοία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ελληνικών συμφερόντων που συμμετείχαν στις νεοπομπές. Και είχαν σκοτωθεί και πολλοί Έλληνες ναυτικοί. Αυτά και το Liberty. Υπήρχαν 3. Καταφέραμε και εξασφαλίσαμε το ένα με πρωτοβουλία του αείμνηστου Κωνσταντακόπουλου, τον καπετάν Βασίλη. Και μετά μπήκε το νερό στο αυλάκι και καθαρίσαμε αυτό το μουσείο που είναι επισκέψιμο, πάνε πολλά σχολεία και όχι μόνο, γίνονται εκδηλώσεις, είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, της ναυτιλίας. Για φωτιά στο Πλωμάρι πιο δύσκολα τα πράγματα και έχουμε εδώ πέρα τον ειδικό Γιώργο Σκεραμιτζόγλου. Γιώργος, ακούμε.
1: Ναι, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις στη πυρκαγιά που ξεσπάσει από 2 το μεσημέρι στο Πλωμάρι Λέσβου. Τώρα αυτή τη στιγμή επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και έχουμε 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Σας θυμίζω ότι νωρίτερα υπάρχει και μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους του Πλωμαρίου να είναι σε ετοιμότητα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Είναι η πυρκαγιά σε μια χαράδρα πολύ κοντά εκεί, στα πρώτα σπίτια στο Πλωμάρι και γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν και οι ενισχύσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Κατά τα άλλα τα ξέρετε, τα προβλήματα και το τραγικό γεγονός κάτω στο Ρέθυμνο.
0: Ναι. Okay.
1: Λοιπόν, τα σέβη μου.
0: Για ό,τι νεότερο,
1: εδώ είμαστε.
0: Θα σε έχουμε εδώ, εμείς εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.

Καλησπέρα Μινάκη, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν υπάρχει σωτηρία. Γεια σου ρε Άρη από Πάτρα, καλησπέρα και στην Πάτρα μας ακούνε εκεί από το Sky Πάτρας. Μην αποκαλυθέ, αμά πια με αυτές τις φωτιές χάνονται άνθρωποι αθώοι, πόσο λείπει και αγανάκτηση μαζί για τους υπέντους κάθε φορά, δεν αντέχεται κάθε καλοκαίρι, βαθιά θλίψη για τα δύο παλικάρια. Ανάπαυση στην ψυχούλα του, συγγνώμη Μινά μου, αλλά δεν σταματάει το κακό. Καλό απόγευμα. Έχει δίκιο, Μινά. Καλό απόγευμα και σε σένα. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο παιδιών. Γεια σου, Μανιάνα. Ρώτα και εμένα, Μινά μου, που μένω στο πιο κέντρο πεθαίνει τα τελευταία 60 χρόνια για τον τουρισμό, τον υπερτουρισμό. Μανιάνα, μέσα στο Σύνταγμα. Το σπίτι της, όχι το γραφείο. Δυστυχώς δεν έχω αλλού πουθενά να πάω. Θεωρώ ότι θα με συγχωρήσουν οι επαγγελματίες του τουρισμού όταν ξεχνάω την αγωγή μου και βρίζω τους ξένους επισκέπτες μας που δεν καταλαβαίνουν που βρίσκονται. Να πω ότι ένας Ελβετός φιλοξενούμενος κάπου στην πολυκατοικία με ρώτησε τις προάλλες αν ήμουν, λέει, cleaning lady. Ότι είναι κόπανη η Ελβετή, το ήξερα, λέει, τόσο πολύ όμως. Γιατί δεν το είπε Μανιάνα στα ελληνικά, ρε σάλτα και. Χάρης από Νέα Σμύρνη. Πολύς ακόμα από πολύ παλιά Μινά. Τότε που ξεκινούσες με τον Κυριαζή και το ημεροβίγλι, μεγαλώσαμε, πήραμε σύνταξη, τα παιδιά μας δουλεύουν και εσύ συνεχίζεις να μας κάνεις παρέα. Λείπει μόνο ο Θαναήλος, αλλά οκ. Okay. Θαναήλος μια χαρά είναι εκεί που είναι. Για όλους τους παλιούς ακροατές, ήτανε σύμμαρχης. Δώσε!

0: Γεια σου Πέτρα, αν μια απάντηση στην ερώτηση ακροατή σχετικά με το κερατάς κερατούκλης, χοντρή, χοντρούλα, Πέτρος Ηράκλειο. Τι, δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Γράμμα θα σου γράψω, στην καρδούλα σου
0: να ψάξω.
1: Τι κι αν πέρασε καιρός, χρόνος.
0: Ρε Πέτρο, τι έχεις πει ρε φίλε.
1: Όταν θα το λάβεις, ίσως να με καταλάβεις.
2: Μέσα μου να μπεις και ποτέ σου να μην βγεις.
0: Πάμε!
1: Στο

0: 2,3 ξημερώματα τ' Απρίλη.
1: Ήρθε στο μυαλό μου το παλιό το βάσανο.
2: Επί του θέματος αυτού ο Κώστας Πανός είχε να σας κάνει διάλεξη άμα τον άφηνα. Γεια σου Σοφία Βασιλοπούλου, γεια σου Μινά Λεβεδιά, μας έλειψε Σοφία από Γλυφάδα όπως πέρσι και όμως είμαστε ακόμα εδώ, γεια σου Σοφία!

Έχω να σας πω ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες οδηγούς. Αρχίζουν να γράφουν οι νέες κάμερες στους δρόμους. Αυτές τις περιφέρειες θα γράφουν για το κόκκινο. Άλλη μάστιγα αυτή. Το κόκκινο. Ακόμα και το πορτοκαλί θεωρείται κόκκινο. Πιο πολύ περνάμε πορτοκαλί. Όταν ανάβει πράσινο και με πρώτο αυτοκίνητο δεν ξεκινάω ποτέ αμέσως. Ποτέ. Και μία στις 30, κάποιος περνάει ρε φίλε, μία σου λέω στις 30, άντε ξεκινάς και κανονικά. Και έρχεται ο άλλος, μηχανάκι, αυτοκίνητο, να προλάβει. Τι να προλάβεις, πήρε φωτιά το κουραδό καστρό. Λοιπόν, οι κάμερες επιτήρησης αποτελούν το βασικό πυλώνα του νέου σχεδίου, τα ξέρετε, για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, με στόχο τον περιορισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών. Έχουμε το αλκοόλ, που οι συνεχείς έλεγχοι έχουν περιορίσει αρκετά το φαινόμενο αυτό. Ένα ποτηράκι θα πιω. Ναι, τώρα το κόκκινο. Μεγάλη ιστορία και το κόκκινο. Μετά είναι η ταχύτητα. Η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη αλλά και άλλες παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου πλαισίου ελέγχου, το οποίο βασίζεται στην αυτόματη καταγραφή και τη βεβαίωση των παραβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, κυρίες και κύριοι, 388 κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής επιλεγμένες διασταυρώσεις αποτελούν το πρώτο βήμα. Μπαϊλαμό, θα λειτουργούν όλο το 24ωρο και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη. Για κάθε παράβαση θα δημιουργείται πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος θα αποστέλλεται στην ελληνική αστυνομία και θα περιλαμβάνει 6 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και ένα βίντεο, ώστε η παράβαση να τεκμηριώνεται με σαφήνεια πριν από τη βεβαίωση του προστήμου.

Σε ορισμένα σημεία οι κάμερες έχουν ήδη αρχίσει να γράφουν. Παράλληλα, καθημερινά νέες μονάδες τίθενται σε λειτουργία και συνδέονται με το κεντρικό σύστημα. Άιντε να δούμε! Πάμε όλοι μαζί! Γεια σου ρε πράπα Κώστα, τον μπουφ μην ξεχάσεις, ε! Τίποτα εδώ, ο μπασίστας, θα βάλεις τον μπουφ. Είσαι σοβαρός τώρα, θα το βάλω να παίζει από το κινητό. Τρελαθεί η βαλσάμι. Γεια σου Παπα-Νικολάου Βασίλη, μηνά μας λείπεις, καλό καλοκαίρι, άμυνα, άμυνα! Γεια σου Μπίρ, καλές διακοπές!

Μπαϊλαμό, μια είδηση που ήρθε τώρα στο mail μου. Η πρωταθλήτρια του Στίβου Ελένη Ακοβάκη, πρώτη λαμπαδιδρόμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, Εντακάρ, το 2026. Αυτό της το ανακοίνωσε ο Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που την κάλεσε στο γραφείο του. Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα κάτω των 18 στα 400 μέτρα. Τη είναι χάρη για το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση που έγινε στο Ριέτι της Ιταλίας και της ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση. Enola Gay, πάμε! Η μπάλα, fat boy, δώσε! Πυρηνικές βόμβες στην Ιαπωνία και θυμάμαι τώρα την περιγραφή του αείμνηστου Φίλη Πασιρίγου που παίζαμε με τους Αμερικάνους στον ημιτελικό, τότε στο παγκόσμιο προκριθήκαμε στον τελικό, κερδίσαμε τους NBAers και παίξαμε τους Ισπανούς και το χάσαμε, πήραμε το ασημένιο και οι Ιαπωνέζοι επιθυμούσαν τους Αμερικάνους. Και έλεγε ο Φίλη Πασιρίγου στη μετάδοση για την κρατική τηλεόραση. Και οι Ιαπωνέζοι φίλαθλοι υποστηρίζουν και επιθυμούν τους Αμερικάνους. Φαίνεται ότι ξέχασαν πολύ γρήγορα τις δύο μπόμπες που τους ρίξανε.

Γεια σου Αλεξάνδρα, καλησπέρα μηνά μας. Να είστε πάντα καλά, μας έχουν στη διάθεση κάθε απόγευμα. Τυχερό στο Skype που σε έχει και εμείς που σε ακούμε. Υγεία και όλα τα καλά στη ζωή σου, καλό απόγευμα. Και σε σένα Αλεξάνδρα, ευχαριστώ για τη θετική ενέργεια. Να είστε όλοι καλά. Κρατάτε άμυνα. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί.

0: Ο Γιώργος Πίνδος. Είσαι στην Πίνδο. Μινά, γεια και χαρά. Επειδή μουσικά σε εγώ τσεκάρει τη γουστάρεις, βάλε το Serenade του Steve Miller. Πω, πω, Steve Miller Band. Καλή δύναμη σε όλους. Εδώ ο μπασίστας, ο μπασίστας. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα κύριε Τσαμόπουλε. Σοφά τα τραγούδια του Μακαρίτη Κυριαζή και το άλλο που έλεγε για τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Καλά τα έλεγε. Γεια σου Ανέστη. Καλημέρα από το βροχερό Μόντρεαλ. Ρίχνει 24 ώρες συνέχεια και έχουμε σαπίσει από την υγρασία. Χώρια που πόνα τα κοκαλά μας στην ηλικία που είμαστε. Στείτε λίγο Ελλάδα προς τα δόβρε, τσιγκούνιδες, και μην μας λέτε να έρθουμε εκεί, διότι το κάνουμε συχνά. Αλλά έχουμε και εγγόνια. Να σε καλά, Ανέστη, να σε καλά, παππού. Να χαίρεσαι την υπέροχη οικογένειά σου και τα εγγόνια σου. Γεια σου, Ματίνα, Τίνα. Χαίρομαι για την παρουσία σας, εύχομαι να συνεχιστεί. Καλησπέρα Θαλασσινέ, Γιάννης Γεωργίου. Τα έφεραν τα χρυσά και τα σημαίνια τα παιδιά σε πισίνες και υδατοδρόμια. Πώς αλλιώς, αφού τα πάντα είναι θάλασσα. Πες τα ρε Γιάννη. Κέρνα μας τώρα και καλοκαιρινά ραντεβού από δυτικές συνοικίες. Αν κολλάει στο μουσικό χαλί αυτό το απόγευμα, καλή συνέχεια φίλε. Εδώ, ναι, χωράει. Εντάξει, ναι, σήμερα είναι στις καλές το σπανός, δεν ξέρω γιατί. Τα πήγανε καλά οι πρόβες με το συγκρότημα. Λοιπόν, μαζί μας η ΔΕΗ. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης.
1: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Πρωί πρωί την ατυχία μου.
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία.
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
8: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Nova 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
12: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Νόβα 931.
14: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Και κτημένου μέχρι και το Κραμ Μοντανά έθεσε ως βασικό στόχο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Την πρόθεση του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων, αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο νησί. Τόνισε παράλληλα ότι η προστασία των σύνορων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Τελευταίο ημίωρο λοιπόν της εκπομπής, ό,τι είναι τώρα. Να στείλω καλησπέρες στον φίλο. Γεια σου ρε Κρομίδα γίγαντα. Κώστας Κρομίδας, ο συγγραφέας. Λοιπόν, με το νέο του βιβλίο, έχει κυκλοφορήσει εδώ και κάνα δύο μήνες. Το λιμάνι μου είσαι εσύ. Μου το έχει στείλει κιόλα και σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίο το βιβλίο. Ακουμπάει και σε θάλασσα, ακουμπάει και σε χείο. Διαβάστε το. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα βιβλίο για τη μοναξία εκείνων που φεύγουν, για τη σιωπηλή δύναμη εκείνων που περιμένουν. Έρωτες που δοκιμάζονται, αλλά μένουν ακλόνητοι. Κώστας Κρομίδας, εκδόσεις Διόπτρα. Το λιμάνι μου είσαι εσύ. Έχει μια παρουσίαση ακόμα στη Ζαγορά Πηλίου στις 4 Αυγούστου. Ευπόλυτο να είναι, φίλε Κώστα, αν και νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, καλησπέρα στον coach των επιτυχιών, τον Θοδωρή τον Βλάχο. Γεια σου, coach! Συγχαρητήρια και έτσι να είσαι καλά. Τον έχουν λιώσει, δηλαδή. Του λέω, εγώ δεν σε παίρνω τηλέφωνο να έρθεις, γιατί δεν. Κάποιος πρέπει να βάλει πλάτη. Καλησπέρα στον Τάσο τον Τίνο. Γεια σου, Τάσο! Τάσο Ντίνος, φίλος καλός. Να σε καλά ρε Τάσο. Και στην οικογένεια και το εγγόνι. Ακόμα δεν έφυγες για καρδίτσα. Διακοπές, τελείωσε ο μήνας. Ο Αντώνης μου γράφει μηνιά ρε φίλε, άδικο για τα παιδιά του Πόλο. Τρεις και ο Κούκος υποδέχτηκα ρε φίλε. Όντως τρεις και ο Κούκος. Ο Βρούτσης, ο Μαυρωτάς που είναι γενικός γραμματέας, ο Βρούτσης υπουργός και ο Ισίδωρος ο Κούβελος από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτοί. Έτσι είναι ρε παιδί μου, πάντα. Εντάξει, τι περίμενες να κάνουν. Και συγγενείς και φίλοι και είναι λογικό. Μηνά απάνω σε ψηλή κορφή στο αετούτη τόπους. Εκεί θα χτίσω τη φωλιά αλάργα από τους ανθρώπους. Κώστας Παπαδάκης. Γεια σου ρε Κώστα. Προφορά δεν την πέτυχα πολύ, αλλά εντάξει, το πιάσαμε το νόημα. Ο Άξιος μου γράφει καλησπέρα. Εκεί στο Skype παίρνετε ποσοστά από τα πρόστιμα και γουστάρετε τόσο πολύ. Τι εννοείς με τις κάμερες και αυτά? Όχι ρε φίλε, αλλά χάνονται άνθρωποι. Τραυματίζονται άνθρωποι, καταστρέφονται οικογένειες. Γιατί ο άλλος σε περνάει με κόκκινο, γιατί είναι μάγκας, ο άλλος πίνει. Σκάρπλ, φραπ. Μαγκές και επαναστατικές διαθέσεις σε άλλα πράγματα. Όχι με τη ζωή των αλλωνών. Γεια σου Σάβα από Σέρες. Σημεοφόρος πρέπει να είναι ένα βαγωσόστρια που έζησε 5 άτομα, ένα πατέρα και 4 μικρά παιδιά. Έρε Σάβα, άλλο τον άλλο τ' άλλο. Εδώ λέμε για λαμπαδιδρόμα, τι κάνω, σημεοφόρος σε μια παρέλαση. Δεν είναι το ίδιο. Μην τα μπερδεύουμε όλα. Μετά ισοπεδώνουμε. Και για να σας πω, όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει την είδηση, μια νεαρή ναυαγοσώστρια έσωσε ένα Γάλλο τουρίστα και τα 4 ανήλικα παιδιά του. Αν έχεις το Θεό σου, φίλε. Φύσαγε και βάλε τα παιδιά στο φουσκωτό. Το φουσκωτό, φουσκωτό, φουσκωτό. Που παιχνιδάδικο, όχι φουσκωτό με μηχανή. Τρίτη, χτες γίνανε αυτά στην παραλία της Βάρης στη Σύρο. Ο Γάλλος τουρίστας και 4 κόρες ανήλικες. Πήρε όλη την οικογένεια. Σε ένα φουσκωτό, φουσκωτό, φουσκωτό. Αυτό που έχει στο μπαλκόνι στην αυλή. Φουσκωτή βάρκα λοιπόν, άρχισαν να απομακρύνονται από την ακτή και να παρασύρονται πιο βαθιά στη θάλασσα. Για καλή τους τύχη επενέβη με πλήρη ψυχραιμία η νεαρή ναυαγοσώστρια, η οποία κατάφερε να μεταφέρει με ασφάλεια ολόκληρη την οικογένεια στην ακτή. Σύμφωνα με το Κυκλάδες 24, η ναυαγοσώστρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής πραγματοποίησε επιτυχώς τη διάσωση του Γάλλου τουρίστα και των 4 ανήλικων κοριτσιών του. Μάλιστα. Όλα τα κορίτσια κάτω των 10 ετών. Φορούσαν προστατευτικά σωσίβια. Ο πατέρας, ωστόσο, δεν φορούσε. Η ναυαγοσώστρια μπήκε άμεσα στο νερό με ναυαγοσωστική σανίδα και το Rescue Can προσέγγισε την οικογένεια, τοποθέτησε 2 παιδιά στη σανίδα και ρημούλκησε με το Rescue Can τους υπόλοιπους, οδηγώντας τους με ασφάλεια στην πληρέστερη ξηρά. Μόλις έφτασε στην ακτή, η μητέρα έπεσε κλαίγοντας στην αγκαλιά της ναυαγοσώστριας, ενώ και τα παιδιά την αγκάλιαν συγκινημένα, ευχαριστώντας για τη διάσωση. Τι γίνεται, ρε φίλε. Πήρε τα 4 παιδιά του, ρε φίλε. Πιτσιρίκια. Άγνοια.
πω, φίλε, τι κομματάρα είναι αυτή που έβαλες.

Και σας είπα ότι προσέγγισε τη βάρκα με το Rescue Can. Είναι ένα πλωτό βοήθημα διάσωσης, για να ξέρουμε και τι λέμε, που χρησιμοποιούν οι ναυαγοσώσεις για να σώζουν άτομα που κινδυνεύουν στο νερό. Κατασκευασμένο από σκληρό πλεύστο υλικό, συνήθως πολυθένιο με αφρό. Έχει έντονο πορτοκαλί ή κόκκινο χρώμα και είναι εύκολα ορατό. Διαθέτει μάδα και σκηνή ώστε να βαγωσώσει να το μεταφέρει και να ρημουλκεί τον διασωζόμενο. Αυτά για να έχετε μια ιδέα για το Rescue Can, το οποίο μην ξεχνάτε ότι έγινε πολύ γνωστό από την σειρά Baywatch. Είναι γνωστό και ως σωστική τορπίλη. Ακόμα το κομμάτι μου το κόψε παρακαλώ. Το πάτησα που το πάτησα και πάμε σε σύντομη διακοπή.

Και μια απορία, γιατί δεν ψάξανε οι ρεπόρτερ να βρούνε πώς λένε την κοπέλα, την αναβαγωσόστρια. Δεν πρέπει να ακουστεί το όνομά της. Εκτός αν δεν ήθελε. Θα μάθουμε πώς το λένε το κορίτσι που έκανε αυτή την πράξη. Άμα είχε κάνει κανένα φόνο θα το ξέραμε.

0: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

0: καρδιά.
1: Δώσε γεια σου Δημήτρη Σούντρη. Καλημέρα από Λος Άντζελες. Είναι 7 και 47 το πρωί. Καλό απόγευμα στην Αθήνα, στο Sky και την οικογένειά μου. Να σε καλά ρε Δημήτρη. Να τους χαίρεσαι όλους. Δημήτρης Κούντρης από Λος Άντζελες.

0: Γεια σου Πετράν, δεν θα μάθω ποτέ αυτό το κόλλο smartphone, λέει. Ο καιρός τώρα έστειλα, δεν έστειλα σταθεροποιήσεις. Μινά, δεν ξέρω τι ώρες κάνεις εκπομπή. Επιτέλους, Πέτρος, γεια σου Πετράν. Γεια σου Ιάσονα, ωραία η λύση με τα φωτοβολταϊκά, αλλά αυτό με την εγκατάσταση στο μπαλκόνι, αυτό που έλειπε από την αισθητική των ελληνικών πόλεων και γειτονιών, μαζί με τις κεραίες μπουγάδα, κλιματιστικά και σωλήνες φυσικού αερίου, ήμαρτον!
1: Ραντεβού πάνω στο σώμα σου, καλοκαιρινά.
0: Φωτιά σε ξερά χόρτα, τώρα πηγαίνει η πυροσβεστική μετά τα σέα μεγάρων.

Γεια σου Λίνα, συμφωνώ, πρέπει να μαζέψουμε υπογραφές για 2 ευρώ. Η δική σου αγκαλιά. Γεια σου Εφ, πες τα ρε τσαμό που λέει με αυτούς τους αλιαρίζουν και γλύφουν τους πολιτικούς, να τους το θρύψει στη μούρη το όνομα της κυρίας, της κοπέλας.

έχω Μάρη Γαλανόπουλο σήμερα. Θα κλείσουμε με πουφ νωρίτερα. Κάτσε να πω και μια ωραία είδηση. Τέλος σε 25 βασικά δικαιολογητικά με μια υπεύθυνη δήλωση. Απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο, κυρίες και κύριοι. Θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Αντικαθίστανται 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που απαιτούσαν ως τώρα οι δημόσιες υπηρεσίες με μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Με μια υπεύθυνη δήλωση. Με το νέο σύστημα πολίτες και επιχειρήσεις δεν χρειάζεται πλέον να προσκομίζουν δικαιολογητικά τα οποία το δημόσιο ήδη διαθέτει στις βάσεις δεδομένων του. Όπως τίτλοι σπουδών, φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, κάποια σας λέω, βεβαίωση νόμιμης κατοικίας και μια σειρά ακόμη εγγράφων. Θα αρκεί πλέον μια υπεύθυνη δήλωση, το αντίγραφο του ποινικού μητρώου, ο τίτλος σπουδών. Θα τα βρίσκουν μόνος, αφού τα έχουνε. Εγεννήθης που έλεγε στην ελληνική ταινία. Εγεννήθη, κύριε πρόεδρε, τι φύτρωσε. Με στη σίδρα στα στενά σε ζητάω και στις πέτσες για εσύς. Με στη σίδρα στα στενά σε ζητάω και στις πέτσες για

Συνέχεια, καλό βράδυ. Ακολουθεί η Μαρία Γιώργαρη με δελτίο και μετά η Κατερίνα Δράκου. Να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 ώρα το απόγευμα. Έλα ρε πουφ!

0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους στα αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα της εβδομάδας κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Τετάρτη σήμερα, φίλοι μας, 29 Ιουλίου, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, σεβασμό και τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μην ξεχνάμε ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές. Σημερινός καλεσμένος είναι ο συνάδελφος Γιώργος Ανδρής από το site caranimotor.gr που πάντα έχει ρεπορτάζ μέσα από την επικαιρότητα της ενημέρωσης για τους φίλους του αυτοκινήτου. Καλώς απόγευμα, Γιώργο Ανδρή.
8: Καλησπέρα και από μένα.
7: Είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα τα θέματα για τους φίλους του αυτοκινήτου που μιλάμε και να ξεκινήσουμε, τι λες, να πάμε από τις κάμερες ή να φύγουμε για να πάμε από κάποιο άλλο ρεπορτάζ?
8: Να ξεκινήσουμε από τις κάμερες, καθώς η περιφέρεια Αττικής εγκατέστησε 388 κάμερες σε όλη την περιφέρεια Αττικής, οι οποίες καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.
7: Μάλιστα.
8: Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς είναι

0: μεγάλος ο αριθμός των καμερών και όπως αντιλαμβάνεσαι οι κλήσεις αναμένεται να πέσουν βροχή. Και να υπενθυμίσουμε ότι το πρόστιμο για παραβίαση του κόκκινου είναι 700 ευρώ και αφαίρεση άδεια οδήγησης για 2 μήνες. Και μην ξεχνάμε ότι έχει ενεργοποιηθεί εδώ και πολλούς μήνες η υποτροπή που ισχύει για 5 χρόνια με αποτέλεσμα αν κάποιος παραβιάσει για δεύτερη ή τρίτη φορά ερυθρό σηματοδότη εντός πενταετίας, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται, όπως επίσης και η αφαίρεση άδειας οδήγησης επίσης πολλαπλασιάζεται.
1: Αν κάποιος περάσει με κίτρινο,
0: με πορτοκαλί, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ και δεν υπάρχει καμία αφαίρεση άδειας οδήγησης.
1: Άρα χρειάζεται προσοχή, έτσι.
0: Χρειάζεται προσοχή και μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο και βλέποντας κάποιοι το πορτοκαλί να πιέζουν με όλο τους το βάρος στο πετάλι του φρένου, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα. Σωστά. Από το όχημα που ακολουθεί.
1: Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τι άλλο θέμα έχουμε, Γιώργο, που είναι μέσα στο χώρο της επικαιρότητας?
0: Έχουμε αλλαγές με τα ηλεκτρικά πατίνια. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Τα ηλεκτρικά πατίνια επιτρέπεται να τα οδηγούν άτομα άνω των 17 ετών. Mm-hmm. Οι οδηγοί τους πρέπει να τα έχουν ασφαλίσει υποχρεωτικά. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων. Και βέβαια οι εταιρείες ενοικιάσεων απαγορεύεται να εκμισθώνουν τα οχήματά τους σε ανήλικους, δηλαδή σε άτομα κάτω των 17 ετών.
2: Έρχονται στο Nova 931.
3: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
5: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Ρενό το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
14: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
13: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
14: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
13: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
16: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android. Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
19: Nova 931.

Σας καλωσορίζω στους Έχω Νέα της Τετάρτης, 21η μέρα του Ιουλίου. Πόσο περισσότερο βαθιά μέσα στο καλοκαίρι μπαίνουμε και όσο περισσότερο γίνεται αυτό, τόσο πιο καλοκαιρινή διάθεση έχουμε και πιο προσμονή έχουμε για διακοπές, για Σαββατοκύριακα, για θάλασσες, για ήλιο, για επαφή γενικότερα με τη θάλασσα, με τη φύση, που όλα αυτά ευνοούν και την ψυχή μας και το σώμα μας και το μυαλό μας. Γι' αυτό ακριβώς θέλω να σας μιλήσω σήμερα, γι' αυτό ήρθα στην εκπομπή με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, που αυτή μας βοηθάει επίσης πάρα πολύ το καλοκαίρι, να αλλάζει τη διάθεσή μας. Έρχομαι για να δούμε 10 λόγους που το σώμα μας αγαπάει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, που έτσι κι αλλιώς την αγαπάμε περισσότερο το καλοκαίρι, είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Ελένη Μπαρμπάκο πίσω το μικρόφωνο, σου έχω νέα, Τετάρτη σήμερα, 21η μέρα του Ιουλίου, και πάμε να δούμε 10 λόγους που το σώμα μας αγαπά το καλοκαίρι. Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Θα ξεκινήσω λοιπόν με κάτι που μας αφορά όλους. Είναι ότι η ζέστη, ο ήλιος, η επαφή με τη θάλασσα, η γενικότερη επαφή με τη φύση το καλοκαίρι. Μάλιστα κάπου διάβαζα τις προάλλες ότι αν περπατάμε ξυπόλυτοι το καλοκαίρι, γιονόμαστε δηλαδή, ερχόμαστε σε επαφή με τη γη, αυτό βοηθάει πάρα πολύ την ψυχολογία μας, γιατί μας συνδέει πάρα πολύ με το περιβάλλον, το φυσικό του καλοκαιριού, που είναι το καλύτερο που μπορούμε. Οπότε τα περισσότερα συστήματα του οργανισμού μας λειτουργούν καλύτερα το καλοκαίρι και παράλληλα έχουν και την ευκαιρία να δυναμώσουν και μπορούμε να έχουμε και αυτοΐαση, δηλαδή το ίδιο το σώμα μας μπορεί να αποβάλει ασθένειες, γιατί το καλοκαίρι βοηθάει πάρα πολύ στο να συντίθεται βιταμίνες, όπως η βιταμίνη D, που βοηθάει πάρα πολύ στις οστεοπορώσεις, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κόκαλα, με τον οργανισμό, με τον νοσοποιητικό μας. Οπότε μείνετε να τα δούμε όλα αναλυτικά αυτά.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάμε λοιπόν να δούμε τον πρώτο λόγο που το σώμα μας αγαπά πολύ το καλοκαίρι. Πρώτα απ' όλα είναι ότι βελτιώνεται τόσο πολύ η διάθεσή μας, γιατί έχουμε έκθεση στο φως, έχουμε μπάνια στη θάλασσα, αυξάνονται έτσι κι αλλιώς οι ορμόνες της ευτυχίας, οι ενδορφίνες, που ρυθμίζουν όλες τις υπόλοιπες ορμόνες, κατ' επέκταση βοηθούν και στη βελτίωση της διάθεσής μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι έξω μια καλοκαιρινή βραδιά, να πίνεις την πυρίτσα σου, το ουζάκι σου, το ποτό σου, να είσαι με παρέα ή και μόνος σου, να έχεις απέναντί σου έτσι κόσμο, να έχεις όμορφες στιγμές από όμορφα λιμάνια της χώρας, όμορφες παραλίες της χώρας και να μην αισθάνεσαι αυτή τη βελτιωμένη διάθεση, ό,τι και αν έχεις, ό,τι και αν σε βασανίζει. Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
8: Καθημερινά στις 6.

0: Μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
1: Nova 931.
2: Ένας ακόμα λόγος που βοηθάει, που βοηθάμε πάρα πολύ το σώμα μας και το μυαλό μας το καλοκαίρι, γι' αυτό είναι η αγαπημένη εποχή για το σώμα μας, είναι ότι αναπνέουμε καλύτερα. Μη σας φαίνεται περίεργο. Ο ζεστός καιρός και τα μπάνια στη θάλασσα είναι σύμμαχοι του αναπνευστικού. Η υγρή, η θερμή ατμόσφαιρα της θάλασσας το καλοκαίρι δεν δημιουργεί βροχόσπασμο, πράγμα που τους επιτρέπει να αναπνέουν καλά όσοι κολυμπούν. Επιπλέον, η υγρή ατμόσφαιρα βοηθάει να ρευστοποιούνται οι εκκρίσεις, οπότε, που είναι πάρα πολύ έτσι, έντονες σε καταστάσεις που το νοσοποιητικό μας έχει θέμα, βοηθούν πάρα πολύ κυρίως όσους έχουν άσθμα. Η περίοδος του καλοκαιριού τους βοηθάει πάρα πολύ ώστε να αναπνέουν πολύ καλύτερα.
3: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Πάμε να δούμε έναν ακόμα λόγο που το καλοκαίρι το αγαπά πάρα πολύ το σώμα μας. Είναι ότι διώχνει τις αλλεργίες, αυτά που έχουμε την άνοιξη, αυτά που οι αλλεργικοί τύποι δεν τα αντέχουν και όταν έρχεται το καλοκαίρι επιτέλους ζουν ελεύθερα. Όλα τα ενοχλητικά συμπτώματα των ανοιξιάτικων αναπνευστικών αλλεργιών, οξυρός βήχας, το συνάχι, τα φταρνίσματα, τα μάτια που τρέχουν, η δυσκολία στην αναπνοή, η ξηρότητα, εξαφανίζονται με την άνοδο της θερμοκρασίας και βοηθιέται πάρα πολύ ο οργανισμός μας ώστε να αποβάλει όλες αυτές τις αλλεργίες που είναι πολύ βασανιστικές.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Ένας ακόμα λόγος που το καλοκαίρι βοηθάει πάρα πολύ την υγεία και ιδιαίτερα των γυναικών είναι ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η οστεοπόρωση είναι μια ασθένεια που προκαλεί κατάγματα, επιδεινώνει την ποιότητα της ζωής, κυρίως των γυναικών όταν βρίσκονται πολύ κοντά ή και μετά από την εμμηνόπαυση. Οπότε ξέρουμε ότι σύμμαχος του οργανισμού μας εναντίον όλων αυτών είναι το ασβέστιο, που όμως για να απορροφηθεί από το έντερο και να δεσμευτεί από τα οστά χρειάζεται τη βιταμίνη D. Και η βιταμίνη D συντίθεται στο δέρμα μας όταν η ηλιακή ακτινοβολία έρχεται σε επαφή με το δέρμα μας. Γι' αυτό και προσέξτε, είναι πάρα πολύ καλά τα αντιλιακά, αλλά αφήστε και 10 λεπτά το δέρμα σας πριν να μπείτε, παιδί μου, στον ήλιο, στη διαδικασία της ηλιοθεραπείας, να πάρει αυτή τη βιταμίνη D στον οργανισμό, να την απορροφήσει μέσα στο δέρμα, γιατί βοηθάει πάρα της ηλιοθεραπείας, να πάρει αυτή τη βιταμίνη D στον οργανισμό, να την απορροφήσει μέσα στο δέρμα.

0: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 9:31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
14: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
14: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
13: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
13: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
14: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
13: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
19: Κάτι ακόμα που κάνει το καλοκαίρι είναι ότι δρά ευεργετικά στο δέρμα. Η θάλασσα, επειδή περιέχει αλάτι, η ζέστη μπορεί να βοηθήσουν σε κάποιες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, όσοι έχουν ψωρίαση, μια αυτοάνωση, δερματοπάθεια, βελτιώνεται πάρα πολύ η κατάστασή τους. Να πούμε επίσης, ο ασθενής όταν έχει ξηροδερμία, αυτή βρίσκεται σε ύφεση όταν ο καιρός είναι ζεστός και ξηρός και όταν κάνουμε μπάνια στη θάλασσα. Επίσης, να ξέρετε ότι το θαλασσινό νερό βελτιώνει σπυράκια ακμής, επειδή ξεραίνει την επιδερμίδα και κατ' επέκταση όλες τις φλεγμονές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί στον οργανισμό μας. Γιατί το αλάτι από μόνο του είναι ένα πολύ ισχυρό, πώς να το πω, βοηθάει πάρα πολύ στις αλλεργίες, βοηθάει πάρα πολύ στις ενοχλήσεις από όπου και αν προέρχονται και βεβαίως βοηθάει και πάρα πολύ στο νοσοποιητικό μας. Το αλάτι από μόνο του είναι πολύ ευεργετικό.
20: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Κάτι ακόμα που κάνει το καλοκαίρι στο νοσοποιητικό μας είναι ότι το δυναμώνει. Και ρόλο δεν παίζει μόνο η βιταμίνη D, που είναι αυξημένη όταν ερχόμαστε σε επαφή με τον ήλιο και βοηθάει και την αποφυγή των ιώσεων, αλλά το νοσοποιητικό βελτιώνεται γιατί ακόμα και το κολύμπι μέσα στη θάλασσα σε φέρνει σε επαφή με το υγρό στοιχείο, δηλαδή τα φύκια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλό κάνουν το ιόδιο της θάλασσας, πόσο καλό κάνει στο νοσοποιητικό μας, στα αυτοάνοσα, στο θυροειδή μας, στα χασιμότο, σε όλα αυτά. Βοηθάει πάρα πολύ σε όλες, επιδρώντας καταλυτικά σε πολλές αυτοάνοσες ασθένειες. Nova 931.

Επίσης, το καλοκαίρι η θάλασσα και ο ήλιος αγαπούν πάρα πολύ την καρδιά. Αρκεί να μην ταλαιπωρούμαστε, γιατί θα σας πω δύο πράγματα που ισχύουν. Η αρτηριακή πίεση τείνει να είναι χαμηλότερη όταν ο καιρός είναι ζεστός, έτσι. Πιθανότητα επειδή η ζέστη κρατάει τις αρτηρίες πιο ανοιχτές και το αίμα ρέει ευκολότερα και γρηγορότερα. Επιπλέον μειώνεται ο κίνδυνος θρομβώσεων και επίσης η καρδιά δεν κουράζεται τόσο πολύ όταν, όπως είναι το χειμώνα που κάνει πάρα πολύ κρύο. www.novaradio.gr

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
6: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
3: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασί, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό.
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα.
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
15: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
16: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
15: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
16: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
17: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
17: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
17: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
15: Phone Masters.
17: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
17: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
17: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
15: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
19: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
20: Nova 931.
21: Και πάμε να πούμε και κάτι χαρακτηριστικό, ότι μειώνονται οι πόνοι το καλοκαίρι, που μπορεί να είναι από οστεοαθρίτιδα, από συσπάσεις, από αθρίτιδες γενικότερα. Όταν οι αρθρώσεις αρχίζουν και έχουν τα προβλήματά τους, από κατάγματα, από δυσκαμψία, από οστεοπόρωση, από την ηλικία, από τη μείωση της οστικής μάζας, από οτιδήποτε. Τέλος πάντων, οι βόλτες, τα μπάνια στη θάλασσα, βοηθάνε πάρα πολύ στα μειοσκελετικά, για όλα τα μειοσκελετικά, βοηθάνε σημαντικά στην ανακούφιση όλων αυτών, στις δυσκαμψίες. Νομίζω ότι το καλοκαίρι γενικά οι πόνοι αρχίζουν και γίνονται λιγότεροι. Βοηθάει πάρα πολύ η θάλασσα, ο ήλιος και βεβαίως και το κλίμα στην Ελλάδα.
15: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Κάτι επίσης που πρέπει να πούμε για το καλοκαίρι είναι ότι ευνοεί επίσης πάρα πολύ τη γονιμότητα και οι λόγοι είναι προφανείς ότι δεν έχουμε το άγχος, δεν έχουμε την πίεση της δουλειάς που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Επίσης η ποιότητα και του οαρίου και του σπέρματος είναι καλύτερη, οπότε η κατ' επέκταση η ικανότητα της σύλληψης είναι πολύ πιο έντονη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα παιδιά που γεννιούνται την άνοιξη, που είναι και πάρα πολλά, έχουν συλληφθεί συνήθως, έχει γίνει η σύλληψη, συνήθως έχει γίνει το καλοκαίρι. Οπότε είναι μια εποχή που για όλους μας είναι χαρακτηριστική.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

και να κλείσουμε με το αυτονόητο, δηλαδή την καλύτερη σεξουαλική ζωή, που το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς το σεξουαλικό κομμάτι της ζωής μας είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο. Και η χαλαρή διάθεση και η απουσία στρες και τα λιγότερα ρούχα και η σεροτονίνη και η βιταμίνη D, όλα αυτά σχετίζονται με τη λίμπιντο στον ανθρώπινο οργανισμό, οπότε η σεξουαλική απόδοση ανεβαίνει στα ύψη. Οπότε τι άλλο θέλετε? Συνεπώς, να το πούμε απλά και κατανοητά, το καλοκαίρι είναι η καλύτερη περίοδος για την καλύτερη ανάπτυξη της σεξουαλικής μας ζωής. Και με αυτή λοιπόν την έτσι τελευταία, να πούμε το τελευταίο συμπέρασμα για το πόσο βοηθάει το καλοκαίρι το μυαλό μας, την ψυχή μας και το σώμα μας, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου Έχω Νέα. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και τα λέμε καθημερινά εδώ από την αγαπημένη μας συχνότητα. Τετάρτη σήμερα, 29η μέρα του Ιουλίου, εύχομαι να είστε καλά και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γεια και χαρά σε όλους. Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
3: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6937-95.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρωτεσίλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. delta360.gr.
9: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
10: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
15: Νόβα 931.
16: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
17: Sky 100,3.
18: Ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο καμπί της Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς αύριο από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο και σε δάση και σε άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει αύριο επίσης το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς και στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι ένταση 7 μποφόρ με ρηπές έως και 9 μποφόρ. Εν τω μεταξύ, η σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στο παλαιό κτίριο του Μπάντινγκτον στο πάρκο Γουδί προχώρησε εν αρχές. Πρόκειται για τρεις Έλληνες, ηλικίες 29, 32 και 52 ετών. Κατά το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Κυπριακό, κυρίες και κύριοι, την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι το Κραν Μοντανά, έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα Ενωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, που γραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία ώστε η συνάντηση να οδηγήσει σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να ανοίξει το δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών. Ο ηγέτης του Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουρμάν, χαρακτήρισε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουντέρες στην Κύπρο ως ένα σημαντικό και θετικό βήμα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του την εξαγωγή της άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Τονίζει ότι σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ και η επανένωση της Μεγαλονήσου. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονίσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες. Το Αγαθονίσι. Παράλληλα, τόνισε ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στην πολιτική επικαιρότητα παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, δηλώνοντας ότι λειτουργεί τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου παράλληλο γραφείο τύπου, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί ή να γνωρίζει τη σύνθεσή του. Στην ανακοίνωσή του, ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρει επίσης ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα ένα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους κατά των Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Μιλώντας στο Fox News, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη φορά θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά. Θα τους νικήσουμε μέχρι τέλους, θα φάνε άγριο ξύλο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Γλυφάδα, λίγο πριν τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε στον ακριτή ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές διαβατών, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, να τοποθετήσει έναντι αμοιβή ύψους 2.500 ευρώ στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού τη χειροβομβίδα. Έρεται η εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες Αβίλα και δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι άλλοι 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους πέρα των 24.000 που ήδη επέστρεψαν από χθες. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον 9.500 άνθρωποι υπό εντολή εκένωσης. Οι κάτοικοι που επιστρέφουν ήδη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, προειδοποίησε ωστόσο ο Μάρτιν, εξηγώντας ότι η επιστροφή θα είναι δύσκολη λόγω του μεγάλου αριθμού κατοικιών που έχουν καταστραφεί από την πυρκαγιά. Η κλιματική κρίση, κυρίες και κύριοι, χτυπάει παντού. Σε κατάσταση ξηρασίας κηρύχθηκε μισή Αγγλία, η οποία συνεχίζει να δοκιμάζεται από διαδοχικούς καύσονες. 7 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους το Λονδίνο, Ανατολική Αγγλία, η κοιλάδα του Τάμεση, το Χάμσαϊρ και η Κορνουάλη, τέθηκαν σε καθεστώς ξηρασίας, καθώς οι ιστορικά χαμηλές βροχοπτώσεις και παρατεταμένοι καύσονες έχουν προκαλέσει σημαντική πίεση στους υδάτινους πόρους. Η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι η ξηρασία επηρεάζει ήδη την ύδρευση, την γεωργία, τα ποτάμια και τα οικοσυστήματα, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση νερού. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Τζέικομ Νίστρουμ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του OFF του UEFA Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο ξεκινήσει 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός στο την Paris στο Telecom Center στην περιμέρα της Ευρωλίγκα. Πρώτη μάχη Ιωνίου στις 11 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ και δεύτερος ελληνικός εμφύλης στις 12 Φεβρουαρίου, πιθανότητα στο ανανεωμένο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Και ο καιρός. Έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερο. Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα βασικά σημεία της ειδησιογραφίας σήμερα. Πάμε στην αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων. Πρώτο θέμα, οι πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, που σαρώνουν τη χώρα, αλλά και απώλεια τριών ανθρώπων πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, Ερέθυμνο και Γήπε και Γήθιο. Δύο πυροσβέστες λοιπόν έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, στο Ερέθυμνο, και ένας ακόμη στο Γήθιο εν ώρα καθήκοντος. Και ενώ η χώρα πενθεί και άλλα μέτωπα, παραμένουν ενεργά, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες δύο ημέρες. Ο Sky βρίσκεται στα κέντρα, στα σημεία των εξελίξεων. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι στην Κρήτη, η Ελένη Παρασκευοπούλου στο Γήθιο, ο Μιχάλης Τεζάρης θα μας πει για τη φωτιά στο Πλωμάριο, ο Βαγγέλης Κοκολάκος είναι στην Πάρο, ενώ ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα παρουσιάσει στη συνέχεια αναλυτικά το χάρτη των ανέμων. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από τον Χάρη Λεοντάκη στην Κρήτη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας από τον δρόμο που οδηγεί προς τις Μέλαμπες, στο νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι στην Κρύα Βρύση. Η Κρύα Βρύση βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα από το σημείο που είμαστε τώρα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και οι ρηπές ανέμων που φτάνουν και ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα καθιστούν απαγορευτική την πτήση των εναέριων μέσων. Ούτε ελικόπτερα ούτε αεροπλάνα έχουν επιχειρήσει, καθώς δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, δεν το επιτρέπει ο άνεμος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ριχτούν στη μάχη με τις φλόγες 156 πυροσβέστες, 33 οχήματα, 8 πεζοπόρα τμήματα, μηχανήματα των Δήμων, ιδιώτες, εθελοντικές ομάδες. Δυστυχώς, γύρω στις 4 η ώρα το απόγευμα έγινε γνωστό ότι δύο πυροσβέστες από εδώ, από την ευρύτερη περιοχή, από το Δήμο Αμαρίου, βρέθηκαν απανθρακωμένοι κοντά στο χωριό Μέλαμπες, 3 χιλιόμετρα από το χωριό Μέλαμπες. Το αυτοκίνητο στο οποίο, το πυροσβεστικό όχημα το οποίο επέβαιναν, είχε μπει σε ένα σημείο και επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά. Προφανώς τους κύκλωσε η φωτιά λόγω των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι. Να σας πω ότι ένα λεπτό πριν βγούμε στον αέρα ήμασταν πίσω ακριβώς στη στροφή. Ήμασταν σε ένα σημείο όπου υπήρχε καλύτερη ορατότητα για εμάς, όμως η φωτιά πλησίαζε και έτσι οι πυροσβέστες μας έδιωξαν, μας γύρισαν πίσω, γιατί οι άνεμοι έτσι όπως πνέουν γυρίζουν συνεχώς τη φωτιά. Η φωτιά εκεί που λες ότι είναι έτοιμη να σβήσει φουντώνει και δημιουργεί μεγάλες εστίες, μεταφέρεται πάρα πολύ γρήγορα. Έχει δοθεί 112 για την εκένωση του Κεραμέ, του Ορνέ, της Κρύας Βρύσης, της Μέλαμπες, τα Σαχτούρια. Πριν από λίγο δόθηκε και για την Αγία Γαλήνη, ένας παραθαλάσσιος οικισμός, ένα μικρό λιμάνι, ένα τουριστικό σημείο στην Νότια Κρήτη, και όμως αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η εκένωση, γιατί δεξιά από εδώ που είμαι η φωτιά καίει από κάτω προς την παραλία. Από τον Άγιο Παύλο, όπου είναι ένα μικρό χωριό, τουριστικό χωριό νότια 5 χιλιόμετρα από εδώ, έχουν απεγκλωβιστεί διαθαλάσσεις με βάρκες, με καΐκια, 29 άτομα, καθώς η φωτιά έχει μπει μέσα στον Άγιο Παύλο και έγινε ο απεγκλωβισμός τους. Δεν επέτρεπαν οι πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις τον κόσμο που υπήρχε εκεί πέρα να κινηθεί με τα αυτοκίνητά του, γιατί ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Όλος ο επαρχιακός δρόμος προς τον Άγιο Παύλο ήταν μέσα στις φλόγες. Δεν επέτρεπαν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι δυνάμεις της αστυνομίας τον κόσμο να φύγει με τα αυτοκίνητά του. Έτσι η εκένωση έγινε διαθαλάσσεις με βάρκες και με σκάφη, τα οποία τους έφεραν στην Αγία Γαλήνη. Αυτή την ώρα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Αγία Γαλήνη, προκειμένου να προσπαθήσουν να προφυλάξουν τον οικισμό, το χωριό της Αγίας Γαλήνης. Έχει ξεκινήσει η εκένωση, μιλάμε για εκατοντάδες τουρίστες που μένουν στα ξενοδοχεία της περιοχής, ενώ εκενώνεται και το χωριό Ορνέ. Πριν από λίγο βόρεια από εδώ είδαμε να περνάει από έναν επαρχιακό δρόμο ένα περιπολικό που πηγαίνει προς το Ορνέ, προκειμένου να ξεκινήσει και εκεί η εκένωση του χωριού. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί οι άνεμοι, ξαναλέω, δεν έχουν επιτρέψει τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν, όπως μας έλεγαν οι κάτοικοι του χωριού. Κάθε δύο χρόνια τουλάχιστον έχουμε μια τέτοια φωτιά στην περιοχή. Δυστυχώς συνεχώς έχουμε τέτοιες φωτιές στην ευρύτερη εδώ περιοχή και σβήνει μόνο όταν φτάσει στη θάλασσα.
3: Δυστυχώς παρακολουθώ, τόση ώρα που μιλάς, παρακολουθώ και βλέπω πίσω έτσι, αυτό το απόκοσμο τοπίο έτσι όπως δημιουργείται και όσο περνούν οι ώρες βλέπουμε τον καπνό.
1: Ήμασταν εκεί που φαίνεται η πρώτη φλόγα. Εκεί που φαίνεται η φλόγα
3: σιγά.
1: Πριν το δελτίο. Ήμασταν ένα λεπτό πριν ξεκινήσει το δελτίο στο σημείο που βλέπετε τη φλόγα τώρα που σας δείχνει ο οπερατέρ μας ο Γιώργος
3: Ανδρουλάκης για να έχει
1: τη φλόγα να καίει αυτή τη στιγμή.
3: Και αυτό είναι
1: σε
3: ενδεικτικό.
1: Σε αυτό το σημείο ήμασταν γιατί υπάρχει από κάτω μια πλαγιά που ήταν με υιόφυτα και μάλιστα εκεί κάναμε και δηλώσεις από ένα κάτοικο του χωριού εδώ που μας έλεγε ότι έβλεπε απέναντι τα ελαιόδεντρά του να καίγονται. Και ήμασταν εκεί για αρκετή ώρα. Είχαμε αποφασίσει να βγάλουμε από εκεί το ζωντανό, όμως βλέπετε τι έγινε. Πλησιάζει η φωτιά.
3: Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα.
1: Κινείται ανατολικά. Ναι, από τις 2 η ώρα το μεσημέρι γίνεται αυτό. Υπάρχουν ρηπές ανέμων που δεν μπορείς κυριολεκτικά να σταθείς.
18: Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εγκλωβίστηκαν την ώρα που επιχειρούσαν να κόψουν το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο. Το χρονικό της τραγωδίας και η μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από τον Μιχάλη Τεζάρη.
19: Εγκλωβόμαστε σιγά σιγά. Θα καούμε σαν τα ποντίτσια.
20: Νεκροί στο καθήκον έπεσαν δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο κατά την διάρκεια πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν τις πύρινες γλώσσες και απανθρακώθηκαν ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν. Οι σωροί τους εντοπίστηκαν έξω από αυτό το όχημα από συναδέλφους τους.
21: Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους.
19: Από την καμάρα και βγαίνει να κάτσει.
20: Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων που έφταναν έως και τα 7 μποφόρ, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Στις 14:46 εκδόθηκε το μήνυμα του 112 με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι της Κρύας Βρύσης να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στις 15:39 εκδόθηκε νέο μήνυμα που καλούσε τους κατοίκους περιοχής να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αγίας Γαλήνης. Στις 17:44 ένα τρίτο μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να εκενώσουν τα χωριά Σακτούρια και Μέλαμπες προς την Αγία Γαλήνη. Ακολούθησε ένα τέταρτο που ενημέρωνε τους κατοίκους από τις περιοχές του Αγίου Παύλου και του Αγίου Γεωργίου πως θα έπρεπε να απομακρυνθούν προς την Αγία Γαλήνη. Ενώ ένα πέμπτο μήνυμα του 112 καλούσε τους κατοίκους από την Τριόπετρα να μετακινηθούν προς Κεραμέ. Οι διάσπαρτες εστίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσε ένα εφιαλτικό κοκτέιλ με τους 156 πυροσβέστες να επιχειρούν σε δύσβατο ορεινό όγκο αντιμετωπίζοντας εστίες φωτιάς. Αργά το απόγευμα, λόγω των έντονων ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, τα 4 ελικόπτερα και τα 4 αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν ρήψεις νερού από αέρος σταμάτησαν να επιχειρούν, καθώς υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για τα πληρώματά τους. Την οδύνη τους για την απώλεια των δύο πυροσβεστών εξέφρασαν τα κόμματα του Κοινοβουλίου, ενώ ο Πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψή του στην τελετή απόδοσης του Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου Αρχαίας Αγοράς.
22: Έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων.
23: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρέθυμνου.
20: Την ίδια στιγμή οι πυροσβέστες στην Κρήτη καλούνται να αντιμετωπίσουν και μια δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στην Αγία Τριάδα της Σιτίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο.
18: Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα. Ελένη Παρασκευοπούλου από το Γήθιο θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για την νέα απώλεια ενός ακόμη στελέχους της υπηρεσίας.
24: Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη φωτιά στο Γήθιο. Να πούμε ότι τον πυροσβέστη αναζητούσαν για αρκετή ώρα συναδελφοί του. Είχε τον εξοπλισμό, βρισκόταν σε σημείο το οποίο δεν είχε καεί όταν τον εντόπισαν. Είχε όμως, όπως είπα, τον εξοπλισμό του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανότητα κατέληξε από παθολογικά αίτια εν ώρα καθήκοντος σε μία ακόμη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι. Να πούμε ότι είναι μία πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Να πούμε όμως και ότι στη συγκεκριμένη πυρκαγιά έχουμε και μία σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται με την υπόθεση, γιατί η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε από υπαίθριες εργασίες. Έχουμε λοιπόν και την σύλληψη ενός ατόμου.
18: Η Ελένη Παρασκευοπούλου από το Γήθιο μου, όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε στην Κρήτη και θα δώσουμε εκ νέου το λόγο στο Χάρη Λεοντάκη με όλες τις τελευταίες πληροφορίες από τη μεγάλη πυρκαγιά στον Ομό Ρεθύμνου.
1: Αυτή τη στιγμή βλέπετε την πυρκαγιά. Προσπαθούν εκεί να περιορίσουν οι πυροσβέστες όσο μπορούν για να μην περάσει το δρόμο και να πάει από την νότια πλευρά του δρόμου, γιατί αν πάει από την νότια πλευρά του δρόμου τότε θα πλησιάσει πάρα πολύ προς την Αγία Γαλήνη. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και προσπαθεί το πυροσβεστικό όχημα, από ό,τι μου ενημέρωσαν, υπάρχει πυροσβεστικό όχημα και από την πάνω πλευρά, δεν φαίνεται, που προσπαθούν ό,τι μπορούν να πιάσουν την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά κατευθύνεται βέβαια ανατολικά, θα πρέπει και εμείς να αποδεσμευτούμε σε λίγο, και αυτό που λένε οι πυροσβέστες είναι ότι γυρίζει συνεχώς ο άνεμος εκεί που έχουν μία κατεύθυνση προς τα ανατολικά, συνεχίζει προς τα νότια και μετά προς τα δυτικά και έρχεται πάλι ανατολικά. Βλέπετε την προσπάθεια που κάνουν εκεί οι πυροσβέστες προκειμένου να σβήσουν την πυρκαγιά πριν περάσει τον δρόμο, πριν κάψει και τις κολόνες της ΔΕΗ, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα και με την ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής. Και αυτή η κατάσταση γίνεται συνέχεια από τις 2.30 το μεσημέρι. Από τις 2.30 το μεσημέρι, που περίπου 200 άτομα, πυροσβέστες, εθελοντές, εθελοντικές ομάδες, μηχανήματα των δήμων, εργαζόμενοι και απλός κόσμος συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια.
18: Ο Χάρης Λεοντάκης με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για τη μεγάλη πυρκαγιά στο νομό Ρεθύμνου στην Κρήτη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μέτωπο, στο Πλωμάρι της Λέσβου, ο Μιχάλης Τεζάρης με τις τελευταίες πληροφορίες.
20: Η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο δεν ήταν η μοναδική που απασχόλησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Μάχη με τις φλόγες δίνουν τα στελέχη του σώματος και στη Μυτιλίνη. Στα αποκλειστικά λοιπόν βίντεο του Sky, η φωτιά που ξέσπασε σε απορρίμματα και επεκτάθηκε σε ξερά χόρτα στο Πλωμάρι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη σε απόσταση αναπνοής από το μέτωπο. Την ίδια στιγμή, όπως θα δούμε στα πλάνα, τρία ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη κάνουν ρήψεις νερού από ιδιαίτερα χαμηλό ύψος προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις φλόγες. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα 37 πυρκαγιές, ενώ δύσκολη είναι και η αυριανή ημέρα λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 μάλιστα, σε Αττική, Εύβοια, Αργολίδα, Κρήτη, Φθιώτιδα και Φωκίδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
18: Ο Μιχάλης Τεζάρης. Στην Πάρο η εικόνα είναι καλύτερη μετά τη μεγάλη μάχη της νύχτας. Όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τις τελευταίες εστίες. Την ίδια ώρα οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Ποδοψάλτης.
21: Σε αυτό το σημείο, μέσα σε απορρίμματα, εμφανίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης η πρώτη εστία φωτιά στην Πάρο. Μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες επεκτάθηκαν σε χαμηλή βλάστηση, πήραν διαστάσεις και έφτασαν μία ανάσα από οικισμούς.
0: Βρισκόμαστε στο Χιτά της Πάρου, εδώ από όπου και ξεκίνησε η φωτιά στο νησί. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο και διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
2: Από εδώ ξεκίνησε. Και καήκαν από μέσα αυτά τα δικά μου, είχα ζώα εγώ πιο πέρα. Και τώρα ψάχνω να βρω τα ζώα, δεν ξέρω αν έχουν καεί, αν είναι ζωντανά, δεν ξέρω.
21: Οι φλόγες κινήθηκαν νότια από τον χώρο υγειονομικής σταφής και έφτασαν κοντά στον οικισμό Αγκεριά.
4: Πολλοί λένε ότι ήταν από ένα γυαλί το οποίο λόγω του ήλιου και της ακτινοβολίας σε εκείνο το σημείο πήρε φωτιά. Λένε ότι ήταν σε ένα κομμάτι που ήταν θρηματισμένα κλαδιά.
21: Βίντεο αποτυπώνουν το πύρινο μέτωπο να μένεται ανεξέλεγκτο τη νύχτα σε χαράδρες απειλώντας οικισμούς. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να προσεγγίσουν τη φωτιά που καίει σε δύσβατα σημεία.
5: Τα εναέρια μέσα το είχαν φέρει σε εκεί που πρέπει. Όμως η μορφολογία του εδάφου ήταν τέτοια που έχει πάρα πολλά φαράγγια, όπως τα λέμε. Και το σημείο εκείνο, όσο να είναι, δεν μπορεί να το πιάσει. το ελικόπτερο ή το αεροπλάνο. Φύσαγε και ο αέρας που λέμε και έγινε ανεξέλεκτο.
21: Με το πρώτο φως της ημέρας αναλαμβάνουν δράση τα εναέρια μέσα και αμέσως περιορίζουν το μέτωπο. Η εικόνα στα σημεία που πέρασε η φωτιά είναι αποκαρδιωτική. Μεγάλες εκτάσεις χαμηλής βλάστησης έγιναν στάχτη, οι φλόγες ακούμπησαν εξοχικές κατοικίες, ενώ αποθήκες και οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.
0: Στην Τρυπητή η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Κτηνοτροφικές μονάδες όμως τυλίχθηκαν στις φλόγες και κάηκαν ολοσχερώς.
21: Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν περισσότεροι από 80 πυροσβέστες με ενισχύσεις από τα γύρω νησιά αλλά και από την Αττική.
0: Πυροσβέστες της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων δίνουν μάχη προκειμένου να περιορίσουν τις τελευταίες εστίες φωτιάς στην Πάρο.
21: Προσομοίωση του κόμβου πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα αποτυπώνει την εκτιμόμενη πορεία διασποράς του νέφους καπνού που μεταφέρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους από την Πάρο, επηρεάζοντας τις υπόλοιπες Κυκλάδες αλλά και περιοχές της Βόρειας Κρήτης.
18: Στην Πάρο, στη Λέρο και στη Λέσβο οι φωτιές ξεκίνησαν από χώρους απορριμμάτων. Πάμε λοιπόν τώρα ξανά στην Πάρο και τον απεσταλμένο του Sky, Βαγγέλη Κοκολάκο.
0: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Πάρο, Χριστίνα, ωστόσο οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν στο νησί, δεν εφησυχάζουν, καθώς υπάρχουν ακόμα καπνογόνα σημεία, όπως τα αναφέρει η πυροσβεστική, αλλά και μικροεστίες φωτιάς σε δύσβατα σημεία, εκεί που μπορούν να επιχειρήσουν μόνο εναέρια μέσα. Η φωτιά ξεκίνησε στην Πάρο από τον Χιτά. Και από νωρίς το πρωί, όταν περιορίστηκε το μέτωπο, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής βρέθηκε στο σημείο. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα, Χριστίνα. Αυτό είναι που αναρωτιούνται όλοι στο νησί. Πώς ξέσπασε η φωτιά στον Χιτά της Πάρου και στη συνέχεια πώς επεκτάθηκε τόσο γρήγορα και κατέστρεψε περιουσίες ανθρώπων που είχαν χτίσει μια ζωή. Πέστησαν υλικές ζημιές τουλάχιστον δύο εξοχικές κατοικίες, ενώ δύο κτηνοτροφικές μονάδες παραδόθηκαν στις φλόγες και κάηκαν ολοσχερώς μαζί με τα ζώα που υπήρχαν μέσα. Κάηκαν ζωντανά, Χριστίνα. Έτσι, το ερώτημα που έχουν όλοι εδώ είναι πώς ξέσπασε η φωτιά στον Χιτά, και αυτή την απάντηση στο ερώτημα θα δώσει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, το οποίο διεξάγει έρευνα από νωρίς το πρωί.
18: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος και ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας παρουσιάσει, κυρίες και κύριοι, τι αναμένουμε από αύριο και για την ένταση των ανέμων οι οποίοι θα δράσουν τις επόμενες ώρες.
6: Ουσιαστικά από το μεσημέρι σήμερα είχαμε την πρώτη φορά που είχαμε τόσο ισχυρούς ανέμους. Πιο ισχυρή ήταν η άνεμη πραγματικά στη Νότια Κρήτη. Δυστυχώς δεν έχω ευχάριστα να σας πω, διότι και για το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα κανονικά το Μελιτέμι κόβει το βράδυ. Σήμερα όμως δεν θα είναι αυτή η μέρα. Και σήμερα και το βράδυ, δηλαδή, η έναμη θα είναι ενισχυμένη και στην Νότια Κρήτη και σε περιοχές των Κυκλάδων, λιγότερο σε περιοχές πάνω της Μυτιλήνης και ασφαλώς πολύ λιγότερες στο Γήθιο. Όμως και σήμερα μέχρι το βράδυ θα φυσάει αρκετά, και τη νύχτα δηλαδή, και αύριο. Το Μελιτέμι θα είναι και πάλι στις ίδιες εντάσεις. Δηλαδή θα έχουμε εντάσεις 7-8 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες, αλλά αυτή τη φορά το Μελιτέμι θα κινείται και λίγο πιο ανατολικά. Και γι' αυτό θα επηρεαστεί και η Αττική και η Βιωτία και οι περιοχές Ανατολικής Πελοποννήσου και βέβαια και πάλι Νότια Κρήτη. Και αύριο η μέρα δηλαδή είναι μια δύσκολη μέρα.
7: Άρα περιμένουμε στην Κρήτη, που είναι το μεγάλο μέτωπο αυτή τη στιγμή, να μην κοπάσουν οι άνεμοι. Νυχτώνει. Ούτως ή άλλως δεν πέταξαν έως τώρα τα αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά ή τα ελικόπτερα. Μόνο με τις επίγειες δυνάμεις, ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ένα δύσκολο βράδυ.
6: Και αύριο, αλλά και την Παρασκευή, οι άνεμοι σταματούν Σάββατο μεσημέρι. Άρα, έχουμε ένα διήμερο με θυελλώδους ανέμους. Θα δείτε και την Παρασκευή εδώ.
7: Ίδιες
6: εντάσεις. Ναι. Άρα, μιλάμε για ένα. Από σήμερα μέχρι το Σάββατο μεσημέρι θα βυσούν πολύ δυνατοί θυελλώδεις άνεμοι σε αρκετές περιοχές και στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά και στην Κρήτη.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
10: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
13: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
18: Είναι 8:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, συγγνώμη, το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Το επόμενο βήμα στο Κυπριακό προανήγγειλε ο Αντώνιο Γκουντέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ανακοίνωσε νέα άτυπη διάσκεψη σε σχήμα 5-1 με την συμμετοχή και των εγκυητριών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να επαναληφθούν συναντήσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στο ρεπορτάζ ο Σταύρος Ιωαννίδης.
14: Τη σύγκληση νέας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκωσία, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
11: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 8:30.
15: Νόβα 9:31.
25: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
26: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
25: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
26: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
25: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
16: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
17: Sky 100,3.
27: Το διαπραγματευτικό και χτυμένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Crans Montana.
14: Απουσία κοινού εδάφους για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων διαπιστώνει η Άγκυρα, επιρρύπτοντας την ευθύνη στην Κυπριακή Δημοκρατία.
21: Η προοπτική λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός εάν αλλάξει η αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και σταματήσουν οι ενέργειές της, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και την περιφερειακή ασφάλεια.
18: Θέλουμε λύση και για να την πετύχουμε αυτή τη φορά πιστεύουμε ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει. Και δεν είμαστε οι μόνοι που το πιστεύουν αυτό. Από το Κραν Μοντανά, ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Λέμε συνεχώς ότι αν δεν προετοιμαστούμε σωστά, το προετοιμάσουμε σωστά το δρόμο προς τη λύση, δεν θα φτάσουμε ποτέ στον προορισμό μας. Είναι η δήλωση του τουρκοκύπριου ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν.
14: Η ανάγκη δίκαιης λύσης δεν αποτελεί απλώς ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ζήτημα δικαίωσης και δικαιοσύνης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
18: Ο Σταύρος Ιωάννιδης, σύνδεση τώρα με τη Λευκωσία και την απεσταλμένη του Sky, Μαρία Τσιλινίκου.
28: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν σε καλό κλίμα.
1: Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των δύο πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην Κύπρο συνομίλησε με τον Κυπριακό λαό και του ζήτησαν την επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα, είπε ότι θέλει ο Κυπριακός λαός να δει τους ηγέτες του να κάνουν συμβιβασμούς και να διανύσουν το τελευταίο βήμα για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Από τη Λευκοσία, τώρα, πώς μετέφρασαν τις δηλώσεις του Αντώνιο Γκουτέρες? Σύμφωνα με πηγές, έμειναν στο γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του ψευδοκράτους, τόνισε ότι η λύση πρέπει να είναι στο πλαίσιο των συμβουλίων, των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό, αν θέλεις, εκφράζει και την ικανοποίηση από την πλευρά της Λευκοσίας. Επίσης, αναφέρθηκε στις εγκύτριες δυνάμεις, με τη Λευκοσία να μεταφράζει πώς αναφέρεται στην Τουρκία, λέγοντας ότι πρέπει να προσπαθήσουν έτσι ώστε να έχουν αποτελέσματα και να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Είναι και ο στόχος του, καθώς υπενθυμίζουμε ότι λύγει η θητεία του το τέλος του έτους. Οπότε θέλει να έχει αυτά αποτελέσματα, να έχουν οριμάσει οι συνθήκες, να έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες. Ο Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο. Ο Τουφάν Ερκιουμάν από την πλευρά του έκανε λόγο για οδικό χάρτη σε σχέση με την διαδικασία. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι την Παρασκευή ο κύριος Φίτο, ο οποίος είναι ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, θα έχει συνάντηση και με τους δύο ηγέτες. Εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το Κυπριακό, καθώς είναι ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
18: Από τη Λευκοσία η Μαρία Τσελινίκου. Το κλίμα ήταν λοιπόν θετικό στην πρώτη επαφή, η ουσία όμως έχει σημασία. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον αναλυτή μας Κωνσταντίνο Φίλη να μεταφέρει την πρώτη του εκτίμηση εδώ, ζωντανά από τις εγκαταστάσεις του ΣΚΑΙ και από την Άγκυρα, όσα μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.
1: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν, Χριστίνα, σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των δύο πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην Κύπρο συνομίλησε με τον Κυπριακό λαό και του ζήτησαν την επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα, είπε ότι θέλει ο Κυπριακός λαός να δει τους ηγέτες του να κάνουν συμβιβασμούς και να διανύσουν το τελευταίο βήμα για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Από τη Λευκοσία, τώρα, πώς μετέφρασαν τις δηλώσεις του Αντώνιο Γκουτέρες? Σύμφωνα με πηγές, έμειναν στο γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του ψευδοκράτους, τόνισε ότι η λύση πρέπει να είναι στο πλαίσιο των συμβουλίων, των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό, αν θέλει, εκφράζει και την ικανοποίηση από την πλευρά της Λευκοσίας. Επίσης, αναφέρθηκε στις εγκύτριες δυνάμεις, με τη Λευκοσία να μεταφράζει πώς αναφέρεται στην Τουρκία, λέγοντας ότι πρέπει να προσπαθήσουν έτσι ώστε να έχουν αποτελέσματα και να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Είναι και ο στόχος του, καθώς υπενθυμίζουμε ότι λύγει η θητεία του το τέλος του έτους. Οπότε θέλει να έχει αυτά αποτελέσματα, να έχουν οριμάσει οι συνθήκες, να έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες. Ο Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο. Ο Τουφάν Ερκιουμάν από την πλευρά του έκανε λόγο για οδικό χάρτη σε σχέση με την διαδικασία. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι την Παρασκευή ο κύριος Φίτο, ο οποίος είναι ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, θα έχει συνάντηση και με τους δύο ηγέτες. Εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το Κυπριακό, καθώς είναι ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
3: Ουσία και χρονοδιάγραμμα, Χριστίνα, αναζητούνται. Δηλαδή, δεν τέθηκε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Είναι πολύ λογικό ότι ακόμα κι αν ξεκινήσει μία διαπραγμάτευση η οποία θα είναι στη Σύνοδο, η οποία Σύνοδος αυτή πιθανότατα να είναι αυτή που θα θέσει τα προτάγματα για τη διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει, άρα περαιτέρω καθυστερήσεις, εγώ αυτό καταλαβαίνω επί της διαδικασίας μιλώντας. Επομένως, φεύγουμε Το θεωρώ περίπου δεδομένο, εκτός αν υπάρξει μια καταληκτική παρέμβαση από ένα τρίτο μέρος, βλέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή. Φεύγουμε πολύ από την λήξη της θητείας του Γκουτέρες, αποκλείεται δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο να έχουμε κάτι ουσιαστικό. Ως προς την ουσία, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και από τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από ελληνικής και τουρκικής πλευράς, αλλά και από όσα έχουν υποθεί από ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα χάσμα το οποίο συντηρείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η μεν ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά λένε ότι εμείς βασιζόμαστε στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επί 52 χρόνια και όχι μόνο αυτό, και στο κεκτημένο, όπως είπε ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, των περασμένων διαδικασιών, δηλαδή του σχεδίου Ανάν, αλλά περισσότερο αυτό που εννοεί το Κράν Μοντανά. Η δε Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι λένε ότι θέλουμε ένα νέο πλαίσιο, όπου θα πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος ως ισότιμο κράτος, με ως ισότιμη κρατική οντότητα, και εν συνεχεία να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις.
7: Μπερδεύτηκα με αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ότι θα πρέπει ο Κυπριακός λαός να κάνει συμβιβασμούς, οι ηγέτες. Έβαλε βέβαια μετά και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ μέσα. Όταν λέει συμβιβασμούς, θα μπορούσε να είναι αυτό.
3: Χριστίνα, να είμαστε ειλικρινείς και με τους τηλεθεατές μας. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία η οποία να μπορεί να αντέξει το χρόνο που δεν είναι προϊόν συμβιβασμών. Αυτό είναι δεδομένο. Από τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι συμφωνίες άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν, είναι προϊόν συμβιβασμών. Συμβιβασμοί που για κάποιους θεωρούνται οδυνηροί, για κάποιους θεωρούνται ευεργετικοί. Όπως και να έχει, συμβιβασμοί θα πρέπει να γίνουν. Αλλά αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα είναι ποιο είναι το πλαίσιο της συζήτησης, το οποίο θέτουν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, στο βαθμό που κάποιος τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη από τη στιγμή που θεωρούνται κακά τα ψέματα τη σήμερα ημέρα παροχημένα. Δηλαδή, αν ισχύουν οι πληροφορίες που ήταν το φως δημοσιότητας, οι διαρροές για κάποιο πρόγραμμα, μάλλον ένα πλαίσιο, το οποίο έθεσε η προσωπική απεσταλμένη, κυρία Ολγκίν, αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλή βάση συζήτησης. Αλλά κανείς δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει διαψεύσει το συγκεκριμένο πλάνο.
7: Θα ήθελα να μείνεις μαζί μας, να δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Είναι ο Μανώλης Κωστίδης και θα κάνουμε λοιπόν τη σύνδεση. Η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί αν, εκτός αν αλλάξει η διάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, μεταξύ άλλων των πληροφοριών που μας στέλνεις από εκεί. Μανώλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ναι, έρχεται η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, από τον Ονζού Κετσελίου, όπου βεβαίως θεωρεί ότι θετική τη συνάντηση. Βρίσκουμε τις θετικές τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, λέει, σχετικά με τις εξελίξεις. Βεβαίως μιλάει για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ότι είναι καλά τα βήματα αυτά. Από εκεί πέρα όμως, τονίζουμε για άλλη μια φορά, λέει η Άγκυρα, ότι η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός αν αλλάξει η αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αξιοποιούμε την ευκαιρία για να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την προσοχή, το γεγονός ότι τα μοντέλα λύσης που έχουν δοκιμαστεί και έχουν εξαντληθεί εδώ και δεκαετίες ανήκουν στο παρελθόν. Δηλαδή η Άγκυρα λέει, ξεχάσε το σχέδιο Ανάν, ξεχάσε το Κράν Μοντανά, ό,τι συζήτησαμε τότε, αυτά είναι στο παρελθόν. Υπάρχει μια νέα πραγματικότητα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Σκληρή γραμμή, ξεκάθαρη. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, λέει ο Ντζού Κετσελή, για να καταλάβουμε τον τόνο που δίνει η Άγκυρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της πραγματικότητας στο νησί και με βάση την κυρίαρχη ισότητα και τα ισότιμα διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Ζητάει ουσιαστικά την αναγνώριση του κράτους, όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος ότι υπάρχει εκεί. Τώρα, βεβαίως, από τη βάση διαπραγμάτευσης μέχρι να φτάσουν στο σημείο να συζητούν κάποια άλλα μοντέλα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω υπάρχει πολύ δρόμος, και αυτό συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ότι ναι, έγινε μια συνάντηση, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και πάρα πολύ δύσκολος σε σχέση με το παρελθόν.
7: Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Άρα, Κωνσταντίνο, λόγο σε σένα, το σχόλιο σου, εκτίμηση σε αυτά που άκουσες. Σκληρή γραμμή από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος βεβαίως δεν είναι εκτός γραμμής Ερντογάν.
3: Εννοείται. Δύο κίνδυνοι εδώ υπάρχουν, Χριστίνα, πολύ γρήγορα θα τους εντοπίσω. Ο πρώτος είναι το μοντέλο που προτείνει η Τουρκία, παρότι βρίσκεται εκτός ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όταν 52 χρόνια έχεις επιχειρήσει κάτι και δεν τα έχεις καταφέρει, να φαίνεται σε κάποιους ότι μπορεί να έχει μία λογική και ότι μπορεί να το συζητήσουμε, αφού 52 χρόνια δεν καταφέραμε κάτι, γιατί να το καταφέρουμε από εδώ και πέρα στο ίδιο πλαίσιο. Άρα λοιπόν να περάσει η λογική της Τουρκίας ότι ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος. Δεν λέω ότι θα γίνει, το εντοπίζω απλώς ότι πρέπει να έχουμε μία γρήγορση. Και το δεύτερο είναι ότι αν δει κανείς πάρεις συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Έχουμε τη Λιβύη, η οποία είναι μια χώρα περίπου σε χάος. Έχουμε την Αίγυπτο να έχει σοβαρά προβλήματα. Σήμερα δέχτηκε επίθεση με ντρόουν μια ενεργειακή υποδομή στην Αίγυπτο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη το επεισόδιο. Έχουμε τον Λίβανο, ο οποίος προσπαθεί να ορθοποδήσει. Έχουμε τη Συρία, η οποία βγαίνει από έναν εμφύλιο σπαραγμό σχεδόν 12 ετών. Έχουμε διευθετήσεις που γίνονται μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, μεταξύ Κύπρου-Λιβάνου. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ολοκληρώνω με αυτό, ο δεύτερος κίνδυνος είναι να επιδείξει ενδιαφέρον για να λύσει το Κυπριακό ο πρόεδρος Τραμπ, αφήνοντας κατά μέρος των ΟΕΕ και ασκώντας πίεση, που μπορεί να το κάνει, στα εμπλεκόμενα μέρη.
7: Μου ανοίγεις τώρα πολύ μεγάλη σκέψη να την εκφράσω, αλλά δεν θα προλάβω. Ο πρόεδρος Ερντογάν τη στενή σχέση έχει με τον πρόεδρο Τραμπ και με την εικόνα που έχει ο Τραμπ για τον ΟΗΕ, αλλά αυτό τις επόμενες ημέρες θα έχουμε.
3: Μία κουβέντα μόνο, παράγοντας Ισραήλ, Χριστίνα, πολύ σημαντικό. Στο Ισραήλ πλέον έχει στρατηγικά συμφέροντα στην Κύπρο και δεν θα ήθελε να δει την Τουρκία να αποκτά ακόμα ισχυρότερο πάτημα από αυτό που ήδη έχει σε αυτό το νησί.
18: Ακούσαμε διαδοχικά, κυρίες και κύριοι, τη Μαρία Τσιλινίκου με τα τελευταία νέα από τη Λευκοσία και ταυτόχρονα συνέχεια τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Μανώλη Κώστη. Δινοσκάει 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε ξανά στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Στο νομό Ρεθύμνης μένεται η πυρκαγιά, ο Χάρης Λιοντάκης με τις τελευταίες πληροφορίες.
4: Είμαστε στην είσοδο της Αγίας Γαλήνης, εδώ που έχουν ξεκινήσει να γίνονται οι εκενώσεις κυρίως τουριστικών μονάδων. Ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν φορτωμένο και με τις μπαλίτσες των τουριστών. Εκενώνεται λοιπόν το χωριό, είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός με αρκετές κλίνες, με εκατοντάδες κλίνες. Η φωτιά πλησιάζει, ναι, τόσο από την από τη δυτική, Χάρη, πλευρά, όσο και από την βόρεια πλευρά.
7: Υπάρχουν εδώ ασθενοφόρα για... Σε διακόπτω και σου ζητώ συγγνώμη για να πω ότι παράλληλα όσο εσύ μας περιγράφεις, εμείς βλέπουμε και το υλικό, βλέπουμε το βιντεοληπτικό υλικό, την προσπάθεια εκένωση απομάκρυνσης των ανθρώπων μέσα στις βάρκες με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, γιατί έχει πάρα πολύ αράρα και κύμα.
4: Ναι, είναι οι βάρκες που ξεκίνησαν από τον Άγιο Παύλο, ένας μικρότερος παραθαλάσσιος οικισμός. Αυτή τη στιγμή.
7: Και χωρίς ορατότητα.
4: Αρκετά λεωφορεία από. Λόγω είναι... των
7: ακριβώς,
4: καπνών από τη φωτιά.
7: Ακριβώς γι' αυτό.
4: Και έχουν φύγει αρκετά λεωφορεία και κατευθύνονται ανατολικά, δηλαδή προς Τυπάκι, Μύρες και ακόμα και προς Ηράκλειο. Δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν επιτρέπεται η είσοδος, είναι η αστυνομική εδώ, υπάρχουν οχήματα ασθενοφόρα, δεν επιτρέπεται η είσοδος προς την Αγία Γαλήνη. Μόνο μόνιμοι κάτοικοι για να απομακρυνθούν ή να απομακρύνουν συγγενείς από την περιοχή. Και βλέπετε απέναντι είναι η φωτιά που καίει, βλέπετε τους καπνούς και βλέπετε πόσα σημεία καπνίζουν πάνω από τους γλώφους. Ναι. Το μέτωπο και... είναι αρκετά χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή. Βλέπετε λοιπόν και τώρα υπάρχει, σταματήσαν ένα όχημα προκειμένου να δουν για ποιο λόγο πηγαίνει στην ναι. Αγία Γαλήνη. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει, τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι εγώ, δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια προηγούμε. Κινητοποίηση και τέτοια προσπάθεια εκένωσης οικισμών, ναι, αλλά της Αγίας Γαλήνης να φτάσει η φωτιά δηλαδή μέχρι εδώ, όχι, δεν έχει υπάρξει ποτέ αυτό το πράγμα και δεν έχει ποτέ τόσο μεγάλο μέτωπο η πυρκαγιά. Από την Κρία Βρύση δηλαδή να φτάσει μέχρι εδώ που βρισκόμαστε την Αγία Γαλήνη, μιλάμε για μια απόσταση πολλών χιλιόμετρων, πάρα πολλών χιλιόμετρων.
18: Ο Χάρης Λιοντάκης από την Κρήτη, 8:46 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις Πρωθυπουργού για εκλογές στο τέλος της τετραετίας και από το αγαθονήσιο που περιόδευσε σήμερα δεν κάπτουν την προεκλογική ετοιμασία των κομμάτων. όπου όλα πλέον παίρνουν θέσεις μάχης. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ.
0: Προεκλογικά χαρακτηριστικά είχε η περιοδία του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι, παρότι για πολλωστή φορά ο ίδιος παρέπεμψε τις κάλπες για το 2027 και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με τις εκκρεμότητες του νησιού.
5: Να κάνω να μπορέσω να έρθω και για λίγο περισσότερες χαλαρές μέρες και ξεκούραση, αν και δεν προβλέπεται αυτή, καθώς ξέρετε, μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε.
0: Στο ΠΑΣΟΚ οι προεκλογικοί τόνοι αποτυπώνονται στη διεύρυνση που επιχειρείται προκειμένου να απεγκλωβιστεί και από τη δημοσκοπική σκιά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
15: Προσπαθεί συνεχώς η Νέα Δημοκρατία να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα. Τι δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία? Έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά.
19: Εργάτες, αγρότες, φοιτητές, όλοι μαζί, μπροστά, μια φωνή, μια γροθιά.
0: Όσο το δυνατόν γρηγορότερα θέλει εκλογές η Ελλάς, ενώ η Μαρία Καριστιανού περιόδευσε στη Λάρισα και συναντήθηκε με τοπικούς φορείς.
20: Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι οι τελευταίες εβδομάδες και να μην εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα, το να προχωρήσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης.
22: Να μαθαίνουμε ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα της κάθε περιοχής, ώστε το πρόγραμμά μας να είναι ακριβώς tailor-made επάνω στα προβλήματα που έχει η κοινωνία.
0: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται όσο πλησιάζει η ΔΕΘ.
18: Πινελόπη Γκάλι στο ρεπορτάζ. Θεσμική συνέχεια παίρνει υπόθεση με τις εξαιρετικές αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κλαμάνης τον παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας, ζητώντας να εξεταστεί εάν η συμπεριφορά του συνάδει με τον κώδικα διοντολογίας των βουλευτών. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει το ρεπορτάζ.
0: Μετά το νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη σεξιστική αναφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κλαμάνης στέλνει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής και με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής ζητά να διερευνηθεί η υπόθεση.
23: Προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού. Για τον λόγο αυτό και για όσα διημήφθησαν στην ανωτέρω συνεδρίαση, παρακαλώ να εξετάσετε εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας τους.
0: Την ίδια ώρα, ενώ η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής εξέταζε την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά από μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική της φήμηση κατά εξακολούθηση, η ίδια δεν παρέστη, αλλά με υπομνημά της ζητούσε την αναβολή της εξέτασης της υπόθεσής της, προκειμένου να προηγηθεί η συζήτηση για την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην ίδια Επιτροπή.
24: Ζητώ να απόσχεται από κάθε εξέταση υποθέσεως που με αφορά πριν κριθεί η παραπομπή της υπόθεσης Κυριαζίδη ενώπιον της Επιτροπής σας. Τυχόν άρνησή σας να εξετάσετε κατά προτεραιότητα το μείζον ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει και εμπλέκει βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ισοδυναμεί με πλήρη καταστρατήγηση των πλέον θεμελιωδών εγγυήσεων.
28: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του γιατί χθες, επαναφέροντας ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
29: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
30: Θεωρούμε απαράδεκτα και φυσικά καταδικαστέ τα όσα υπόθηκαν για δεύτερη φορά από τον κύριο Κυριαζίδη.
0: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν τη διαγραφή του βουλευτή Δράμας από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
18: Παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει όλες τις λεπτομέρειες.
0: Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε πως παραιτείται από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μάλιστα, άφησε αιχμές για λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου και σημείωσε ότι καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Να δούμε τι αναφέρει μεταξύ άλλων ο Θανάσης Αυγερινός. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου, λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
18: διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μετά από τέσσερις νύχτες σχετικής ηρεμίας, η Μέση Ανατολή επιστρέφει σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης. Η Ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον Αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία και τα άμεσα αμερικανικά αντίπεινα στο Ιράκ αναζωπηρώνουν τους φόβους για μια γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.
6: Και ανησυχία φυσικά για κλιμάκωση περαιτέρω αυτής της έντασης. Χτυπήθηκε ένα τάνκερ αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου, φυσικού αερίου, αμερικανικής ιδιοκτησίας, με σημαία των Ίσον Μάρσαλ. Βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία από το Άλε Ραμπίγια. Χτυπήθηκε με τουλάχιστον μη επανδρομένο αεροσκάφος, ένα ντρόουν, στο λιμάνι της Νταμιέτα. Μιλάμε για τις ακτές της Μεσογείου στην Αιγαία. Χτυπήθηκε με τουλάχιστον μη επανδρομένο αεροσκάφος, ένα ντρόουν, στο λιμάνι της Νταμιέτα. Μιλάμε για τις ακτές της Μεσογείου.

0: Οθήσουν αυτά τα μη ρεαλιστικά σχέδια στο θαλάσσιο πέρασμα. Και σύμφωνα με το Reuters επίσης, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλλουν τέλη διέλευσης στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας. Μιλάμε για το στενό Bab el Mandeb, μία εβδομάδα αφού του έχουν ανακοινώσει τον αποκλεισμό, τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ιβάνα Κουτρούλη στο ρεπορτάζ. Περνάμε ξανά, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική επικαιρότητα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή έχοντας στην κατοχή του μία αμυντική χειροβομβίδα. Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε εντολή να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Στο ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη.
2: Ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος φαίνεται, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, να ήταν ο μοναδικός στόχος του 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη με την αμυντική χειροβομβίδα στην Ανογλυφάδα. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών για να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού έναντι αμοιβής.
3: Μου ζητήθηκε να αφήσω τη χειροβομβίδα για εκφοβισμό σε ένα σπίτι και μου έστειλαν την τοποθεσία του. Δεν μου ζητήθηκε να την πετάξω για να εκραγεί. Είχα περάσει μερικές μέρες πριν από το σπίτι και επειδή είδα ότι υπήρχε ισχυρή αστυνόμευση, αρνήθηκα να το κάνω. Δεν γνωρίζω μέχρι και σήμερα ποιος μένει εκεί.
4: Δεν είχε ιδέα σε ποιανού το σπίτι πήγαινε. Εκτελούσε απλά κάποιες εντολές. Η εντολή ήταν απλά να την αφήσει εκεί, όχι να εκραγεί, όχι να την απασφαλίσει και να τη ρίξει.
2: Απαντώντας σε ερώτηση της ανακρίτριας πού βρήκε τη χειροβομβίδα, ο κατηγορούμενος είπε ότι του την έδωσε κάποιος που δεν γνώριζε.
3: Στο κινητό μου έλαβα τα ακριβή χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα μου έδινε τη χειροβομβίδα. Δεν τον ξέρω. Μου είπαν ότι θα περάσει από το συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα και θα μου δώσει στα χέρια ένα χάρτινο κύπελο καφέ. Μέσα ήταν η προκαταβολή μου για τη δουλειά και η χειροβομβίδα. Είχαμε αποφασίσει να πάρουμε τα χρήματα και να πετάξουμε τη χειροβομβίδα στα σκουπίδια και να μην την αφήσω τελικά στο σπίτι.
4: Το μόνο που περιμένουμε είναι να εκτιμηθεί η συνεισφορά του στη διαλεύκανση της όλης υπόθεσης, καθώς και να αξιολογηθεί το γεγονός ότι ήδη είχε προαποφασίσει να επαναχωρήσει από την πράξη του.
2: Ο άνθρωπος που έδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο αναζητείται από τις αρχές, ενώ ο κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος θεωρείται ως ο ηθικός αυτούργος, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια από την οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
1: Η Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ, 8 και 55 πρώτα λεπτά. Σε αντιδράσεις προκαλεί το νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι, διαχείριση του νερού. Αυτή την ώρα έξω είναι σε εξέλιξη έξω από τη Βουλή συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φορείς που μιλούν για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Στο σημείο βρίσκεται η Βάσια Γκανάρα.
5: Βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από την Βουλή, καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση του νερού. Στη συγκέντρωση συμμετέχουν εργαζόμενοι στις εταιρείες σύνδρευσης, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες που ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου. Υποστηρίζουν ότι οι προωθούμενες αλλαγές ανοίγουν τον δρόμο για την εμπορευματοποίηση του νερού και κάνουν λόγο για έμεση ιδιωτικοποίηση της διαχείρισής του. Στον αντίποδα, η κυβέρνηση αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα ακούσουμε σε λίγο, απορρίπτει τις αιτιάσεις αυτές, υποστηρίζοντας ότι το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό και ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στην αναδιοργάνωση του κατακαιρματισμένου συστήματος σύνδρευσης με στόχο την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ιδιαίτερα τώρα που έχουμε προκλήσεις από λόγω της λειψιδρίας και της κλιματικής αλλαγής. Η κινητοποίηση, να σου πω, ότι πραγματοποιείται ενώ το νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη στη Βουλή και αναμένεται να συζητηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Η Βάση Γκανάρα στο ρεπορτάζ και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα με τον Βασίλη Τζεδάκη.
6: Οι πράσινοι εκδρομείς πανηγύρισαν τη νίκη με ένα 2 επί της πάξης στην Ουγγαρία.
7: Γυρίζω Σαρουρί! Αυτό γκολ!
6: Και αύριο θα συρρεύσουν στο Ολυμπιακό στάδιο για το 2-2 και την πρόκληση στον τρίτο προβληματικό γύρο του Conference League.
8: Even that we are the favorites playing home and after a win away, but it's not going to be easy, it's a strong team and we need to find our quality to succeed.
9: Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση στο Ολυμπιακό στάδιο πριν το σημαντικό ραντεβού με την Πάξη. Στο πράσινο στρατόπεδο υπάρχει αισιοδοξία για ένα θετικό αποτέλεσμα.
10: We played them last week, Paxi. I think was a good result if you win in an away game, but we have to finish tomorrow.
6: Η ρεβάνς του Παναθηναϊκού αποκλειστικά στο Sky στις 9 pre-game μέσα από το ΟΑΚΑ. Μισή ώρα αργότερα η σέντρα του επαναληπτικού και αμέσως μετά post-game με πλούσιο ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές. Στην Ελλάδα αφήχθη ο Γκουστάβο Σα. Ο ταλαντούχος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ως δανεικός από την Νότιγχαμ.
11: Really excited to be here and I hope you all goes well.
6: Ο 33χρονος Γερμανός Στέφανο Ορτέγκα θα αποτελέσει το διάδοχο του Κωνσταντίν Τζολάκη.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στις 9. Το δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και μετά η εκπομπή στιγμιότυπα.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 50 λεπτά.
5: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
6: Νόβα 9.31.
7: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
6: Με την υποστήριξη του Nova 931.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
11: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
11: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
10: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
10: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
11: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
10: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
13: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
8: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
13: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
8: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
14: Πρωί, πρωί την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
15: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
16: χρέος. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
16: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
17: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
18: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
19: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
16: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
7: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
8: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
15: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
2: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
16: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
17: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
18: www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
7: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
8: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 10:30.
1: Nova 9:31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
5: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931. Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: τα κολλασμένα. Nova Radio News Today.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931.
1: Σε χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πως θα έρθεις για να μείνεις και ας αργείς.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9:31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: αλήθεια τώρα.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Εγώ μωρό να

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου,

κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως love.

0: Νόβα 931.
1: Στα γράμματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Master Tempo, ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.